τους μάγους στη σκηνή. Αρχίσανε πάλι τα αστεία οι παλιάτσι και ο σκηνοβάτης υδρώνει στο σκηνή. Τόση ομορφιά δεν είδες πουθενά, τους μάγους τους παλιάτσους με τα κόκκινα σκουφιά. Σαν βγαίνουν στη σειρά ξεφαντώνουν.

άλογος θριαμβεύει στη σκηνή. Καθώς σε κοροϊδεύει ο παλιάτσος και το ταμπούρλο οργιάζει και κλαίει το βιολί. Τότε τη δική μου θα νιώσεις τη ψυχή που κάθε βράδυ γίνεται λατέρνα σε γιορτή.

Κάποια βραδιά σε ένα χωριό φτάνει από την πόλη ίσως με φορτηγό. Με φορτηγό περαστικό. Και από την πρώτη τη βραδιά τα παλικάρια στην ουρά κρατούν σφιχτά. Πέντε ξυτάλιρα σωστά ακόμα στο χωριό. Γελούν με τη ζωζό. Γιατί ένα βράδυ σκοτεινό την πιάσανε έξω το χωριό. Τη σπάσανε τα δόντια με κλωτσιά. Τη πήραν

Σε συμβουλεύω για καλό. Μην κοροϊδεύεις την ταρτάνα τη σωζό, γιατί θα σου βγει σε κακό. Και ποιος γυρίζει να τη δει, είναι φτωχιά, είναι χάζη κι όμως μπορεί να καταστρέψει ένα παιδί. Ήταν λεβέντια ο φίλος μας, ο γιος του παπά, κι αυτή του πήρε τα μυαλά. Κοντά της ένα μαρτύριο η ζωή, βρωμιά, κρασί και φυλακή. Κι αυτός στο τέλος πια θα τρελαθεί, θα αυτοκτονήσει, θα γεννεί στην πόλη. Τα βαθείς, αξίζει η ζωζό, άδικαν πεις.

πεταχτή λαχανιασμένη. Πίδα, πίδα, μαϊμού, φουκαριάρα μαϊμού γερασμένη.

βρωμάει παζάρι και καπνό. Γι' αυτή τη μαϊμού που υποκλίνεται μετά το χορό.

δύο δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο για τους φαντάρους και τα παιδιά. Φτάσανε σήμερα, σήμερα φτάσανε, λίγοι ζουν σίδερα, σίδερα τρώνε καρφιά.

Με δύο δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο για τους φαντάρους και τα παιδιά. Φτάσανε σήμερα, σήμερα φτάσανε, λυγίζουνε σίδερα, σίδερα τρώνε καρφιά. Με δύο δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο για τους φαντάρους.

0: Ντόπι μόνος σαν σκυλί.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

κι ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη κι ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μετωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή, τα λωτινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή.

Και λοιπόν, ας τους να λένε, έχουν το φόβο στην καρδιά. Αυτοί δεν γνώρισαν ποτέ τους τι είναι αγάπη, τι είναι φωτιά.

0: ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

Κρυφά το λένε τα πουλιά, κρυφά το λένε τα ειδόνια. Κρυφά το λέει και ο Γούμενος από την Αγία Λαύρα. Παιδιά, για μεταλάβετε, για ξεμολογηθείτε. Δεν είναι ο περσινός καιρός ο φετινός χειμώνας. Μας ήρθε η άνοιξη πικρή, το καλοκαίρι μαύρο, γιατί σηκώθη πόλεμος και πολεμάν τους Τούρκους. Η υπόθεση του τραγουδιού είναι η κήρυξη της επανάστασης στη Μονή της Αγίας Λαύρας. Το τραγούδι ακούμε από την Αμαλία Καρζή.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίζει.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Ο διπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας! Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Το να ζεις τη χριστιανική ζωή είναι ίδιο με το να ζήσεις μια υπερφυσική ζωή. Ο Θεός θέλει όλους μας να αγαπάμε το Γιο Του και να θαυμάζουμε την εκπληκτική Του δύναμη. Κατά την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, πολλή αλήθεια για το Θεό και τη σωτηρία παρέμεινε μυστική. Αλλά ο Ιησούς έφερε μια νέα εμπειρία και αποκάλυψε τα μυστικά Του να γνωρίζει το Θεό. Ο Θεός θέλει να μας αποκαλύψει τόσα πολλά για τον εαυτό Του όταν Τον αναζητούμε. Ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα και είναι ο τέλειος κριτής για κάθε πτυχή της ζωής μας. Γι' αυτό το καλύτερο είναι να αφήνουμε όλη την κριτική σε Αυτόν. Ο Θεός μας διδάσκει ότι ως χριστιανοί είμαστε πνευματικοί, είτε φυσικοί στις απαντήσεις μας προς Αυτόν και το Λόγο Του. Ο φυσικός άνθρωπος ελέγχεται από την αμαρτία και γι' αυτό όλα μας έρχονται φυσικά ως αμαρτωλοί άνθρωποι. Αλλά αν είμαστε πνευματικοί, αυτό σημαίνει ότι ζούμε με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ελέγχει και καθοδηγεί τις σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας και κάθε άλλο μέρος της ζωής μας. Μπορούμε να διακρίνουμε τα σημαντικά πράγματα του Θεού και να πάρουμε αποφάσεις που Τον τιμούν. Μόλις γίνουμε παιδιά του Θεού, ο Κύριος περιμένει από εμάς να μεγαλώσουμε στην πίστη μας. Θα ξεκινήσουμε μεγάλα τον Λόγο του Θεού, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να στηριζόμαστε σε μια διατροφή βασικής αλήθειας. Τελικά πρέπει να αναπτύξουμε μια όρεξη για στερεή βιβλική αλήθεια. Όταν μένουμε με τα βασικά, δεν θα οριμάσουμε πνευματικά.

0: Θα συμπεριφερόμαστε σαν παιδιά, αντιμετωπίζοντας ο ένας τον άλλον με εγωισμό και ζήλια. Αλλά ο Θεός δεν θέλει να ζούμε έτσι. Μας έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα για να μας βοηθήσει να μεγαλώσουμε από το στάδιο του μωρού στο στάδιο των ενηλίκων και τις γνώσεις και να βιώσουμε αυτόν και το γιο του. Ο Θεός ενδιαφέρεται επίσης για τον τρόπο που επιλέγουμε να χτίσουμε τη ζωή μας. Το θεμέλιο της πίστης μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Όλα τα υπόλοιπα ξεπερνούν την πρώτη μας απόφαση που είναι να τον εμπιστευτούμε. Μπορεί να μπλέξουμε στον πειρασμό να οικοδομήσουμε τη ζωή μας σε πράγματα που προσφέρονται από τον κόσμο, όπως το να είμαστε διάσημοι ή να βγάζουμε λεφτά, ή ακόμη και να βρούμε το τέλειο άτομο με τον οποίο να περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας. Αλλά ο Θεός γνωρίζει ότι κανένα από αυτά δεν φέρνει διαρκή ικανοποίηση. Γι' αυτό το λόγο, ο Θεός προειδοποιεί τους χριστιανούς να μην είναι πολύ σίγουροι για την ανθρώπινη σοφία. Θέλει να μάθουμε να τον εμπιστευόμαστε, να βιώνουμε τη δύναμή του και να αναζητούμε την κατεύθυνσή του σε όλα. Τι προνόμιο να είμαστε φροντιστές του θαυμάσιου μηνύματος του Θεού για την αγάπη μέσω του Ιησού Χριστού. Κάθε πιστός στον Ιησού γίνεται πρεσβευτής της χάρης του και εκπρόσωπος για εκείνον σε άλλους. Αυτό που επιθυμεί ο Θεός από εμάς είναι να είμαστε αξιόπιστοι στο να ζούμε τη ζωή μας με τρόπους που τον τιμούν και να δείξουμε στον κόσμο γύρω μας ότι είμαστε πιστοί στο κάλεσμά του στη ζωή μας. Το να είσαι πιστός φροντιστής του μηνύματος του Θεού σημαίνει ότι μπορείς να απολαύσεις τη χάρη του Θεού λόγω του ότι έχει κάνει ο Ιησούς για σένα, δίνοντάς σου το δικαίωμα να στέκεσαι με το Θεό. Και αυτά δεν είναι υπέροχα νέα? Η ανθρώπινη φύση μας κάνει να κρίνουμε τον εαυτό μας πολύ σκληρά. Ο Θεός θέλει μόνο να δώσουμε αξία στην εκτίμησή του για μας. Όλα όσα έχουμε είναι ένα δώρο από το Θεό και αυτό πρέπει να μας ικανοποιεί τέλεια. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα!
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.

0: Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου. Η ώρα στο New Generation πλησιάζει και μισή.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721027325 και 6984597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
8: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
7: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
8: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
8: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
12: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
13: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: στο σκοτάδι.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 2721 0 9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.

0: Αιγαίας, σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Ακούσε πως πάει, ακούσε ποδίνα, μη ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα

0: Πάνθεο. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο. Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α. Στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
2: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
3: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Το όνομα που εμπιστεύονται οι
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
1: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

σωσίβιο ούτε σανίδα σωτηρίας. Στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους. Στέκεται εκεί ακίνητος και βλέπει σχεδόν ευτυχισμένος τον πνιγμό τους. Στέκεται εκεί και παρακολουθεί

0: στις 3 ώρες και τα 52 λεπτά μαζί σας. Τα πέρασα ωραία και έγινα και πασιφιστής.
1: Σας κουράζω?
2: Καθόλου. Ίσα περνάω ωραία για την ώρα. Παρόλο που είστε λίγο σκληρό σε μερικά
3: ερωτήματα. Έχω εξασφαλίσει ότι η ειρήνη δυσκοτώνεται. Ναι. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε.
2: Αυτό σωστό. Δηλώνω πασιφιστής για τις ανάγκες της παρούσας συνέντευξης.

0: Κάποια στιγμή, εκεί που μιλούσαν και για τις φυλακές, αναρωτιέται ο Δημητριάδης και λέει: μα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Ανδρουλάκης θέλει να με κλείσει φυλακή.
1: Εμένα ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να με βάλει φυλακή. Έτσι να μιλάμε καθαρά. Ναι. Το λέει κάθε φορά, έχει μια αιμονή μαζί μου, η οποία εν μέρει μπορεί να είναι και υποκινούμενη από μια συγκεκριμένη διαπλοκή που όλοι φανταζόμαστε, αλλά κατά τα άλλα είναι και μια προσωπική αιμονή, είναι σαφές. Ναι.
2: Τι έχει μαζί σας,
1: όμως, δεν ξέρω. Αυτό ναι. Θα το ένας σας το απαντήσει αυτός, άμα τον καλέσετε ποτέ.
0: Δεν ξέρω. Λέει, γιατί τα έχει μαζί μου ο Ανδρουλάκης. Πού να ξέρω, λέει, δεν είχαμε τίποτα. Εντάξει, τον άνθρωπο γνωριζόμαστε εξόψεως. Αλλά είναι δυνατόν να θέλει να με κλείσει φυλακή? Από πού και ως πού? Κι όσο δε για το κράτος δικαίου, σιγά ρε τώρα, ποιο κράτος δικαίου?
1: Μας έχουν ζαλίσει διάφορες προπαγανδιστικοί μηχανικοί και το Τσιμπάνι και δημοσκόπη και λένε κράτος δικαίου, και όταν ο Έλληνας μιλάει για κράτος δικαίου, ταπεινή μου ανάλυση, δεν μιλάει για το ποιον έκανε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μιλάει για το αίσθημα αδικίας. Στο κράτος δικαίου βάζει το ότι είναι άδικη η ζωή μαζί μου. Γιατί ανέβηκε η τιμή του ακινήτου, γιατί ανέβηκε το ρεύμα, ναι, γιατί ανέβηκε φέτα, γιατί κάποιος άλλος βγάζει πιο πολλά λεφτά από μένα, με δεν θα έπρεπε.
0: Ναι, ρε, όταν ο άλλος λέει κράτος δικαίου, δεν εννοεί τώρα όλα αυτά, τώρα τι υποκλοπές, τι σκάνδαλα, τι εκείνο, τι τ' άλλο. Όχι. Είναι η κακούργα κοινωνία που δεν τον αφήνει να προκόψει και βγάζει ο γείτονας περισσότερα λεφτά από τον.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
6: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

0: Σύμφωνα με δημοσίευμα του Πολίτικο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει αυτή τη στιγμή έρευνα. Είναι η εντύπωση ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε έναν κλειό σκανδάλων. Η αντιπολίτευση μάλιστα ισχυρίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει στρατοπεδεύσει στη χώρα μας. Τι λέτε για όλα αυτά?
1: Φαντάζομαι ότι ξέρετε πόσες υποθέσεις ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε όλη την Ευρώπη. 2.600 και. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτή η φασαρία.
2: Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτή η φασαρία.

0: για το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία ψάχνει, ρε παιδί μου, σε όλη την Ευρώπη. Παντού συμβαίνουν αυτά. Μόνο εδώ πέρα σε εμάς γίνεται όλη αυτή η φασαρία. Αυτά έλεγε το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα, ο Πρωθυπουργός, στην έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο που μας πέρασε.
1: Υπήρξε θέμα υποκλοπών Predator Pavla Pegasus σχεδόν σε όλες τις χώρες Ευρώπης. Πουθενά δεν έπεισε κυβέρνηση. Απλά για να το βάλουμε σε ένα σωστό κόντεξ.
2: Αλλά τουλάχιστον εκεί ξέρανε ποιος το είχε το Predator, ε.
1: Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς και πουθενά δεν έγινε η φασαρία που έγινε εδώ πέρα.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος και αυτός που έφαγε τη σφαίρα, για να μην τη φάει ο Πρωθυπουργός, λέει, παιδιά, υποκλοπές γίνονται παντού. Είτε από τη ΣΚΙΠ, τις εγχώριες, είτε από το Predator, είτε από το Pegasus. Πουθενά δεν γίνεται αυτός ο θόρυβος και αυτή η φασαρία που γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Εδώ πια το έχουμε κάνει το θέμα σαν να πρόκειται για κάτι φοβερό. Είναι δυνατόν? Όπως και το ίδιο το αφεντικό είχε πει, τα ακούσατε, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σιγά ρε. Ερευνά χιλιάδες υποθέσεις. Μόνο σε αυτόν εδώ τον τόπο το κάναμε τώρα θέμα, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέει ο ένας, ή κάνουμε θέμα τις υποκλοπές, λέει ο άλλος. Τι κάθεστε και ασχολείστε τώρα? Και να ξέρετε ότι ό,τι και να λέτε, ό,τι και να πιέζετε, εισαγγελείς, δικαστές, καλά τώρα αυτοί, στο αρχείο της βάλανση υποθέσεις, δημοσιογράφοι, ολιγάρχοι, εγώ για τις υποκλοπές δεν θα βγάλω άχνα.
2: Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση τα κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα.
2: Mm-hmm.
1: Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο κόμμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Τελείωσε ρε παιδί μου, δεν σκοπεύω να μιλήσω. Προστατεύω το αφεντικό να μην φάει τη σφαίρα. Προστατεύω την κυβέρνηση, προστατεύω την πατρίδα, τις μυστικές υπηρεσίες, τελείωσε. Δεν μιλάω. Βέβαια, όταν λες δεν μιλάς, εντάξει τώρα να μιλήσεις τον Λάλα, δημοσιογράφος είναι. Αν όμως αλλάξουν τα πράγματα ή έρθει κάπως, βρεθεί κανένα εισαγγελέας, γιατί εσύ ασυλία δεν έχεις, δεν είσαι ούτε υπουργός ούτε βουλευτής. Αν όμως σε καλέσει, θα μου πεις έχουν καλέσει τρεις φορές, δύο στη Βουλή και σε καλέσαν και στον Άριο Πάγο σαν μάρτυρα. Και πήγες εκεί, ό,τι είπες το είπες, τελειώσαμε. Και λες, εγώ δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω. Τώρα, αν σε καλέσουν όχι ως μάρτυρα, εκεί, εντάξει, μπορεί και το πράγμα πάλι να μην αλλάζει. Ο άνθρωπος είναι αποφασισμένος και από τη μεριά

0: Αυτά που λέει τα τεκμηριώνει με μια δικιά του πολιτική φιλοσοφία και ηθική. Ο Λάλας επέμενε όμως και είναι αλήθεια ότι στον τομέα αυτό δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά ο άνθρωπος. Του λέει, εντάξει τώρα δεν μου λέτε κάτι παραπάνω, κάτι... Αλλά να σας δώσω ένα παράδειγμα.
1: Ωραία, εγώ θέλω κάτι να σας ρωτήσω, με συγχωρείτε που μένω στο θέμα, αλλά είναι σοβαρό το θέμα, έτσι. Θα σας το φέρω με ένα παράδειγμα, που μπορεί να είναι και άσχετο το παράδειγμα, κατά την εκτίμηση τη δική σας, των ανθρώπων που μας ακούνε. Έχουμε έναν χώρο, στον οποίο έχουμε αποφασίσει, σε αυτό το χώρο, αντί να είναι κάπου μακριά ένα ψυγείο με πληροφορίες, εντάξει, να το πάρουμε, να το βάλουμε στην κουζίνα μας. Δεν χωράει κιόλας και πολύ καλά η κουζίνα, αλλά γκρεμίζουμε διάφορα και βάζουμε το ψυγείο με τις πληροφορίες στην κουζίνα μας. Θέλετε να μου πείτε ότι πήρατε ένα ψυγείο, φτιάξατε την ιστορία όλη με τον κοντολέοντα, όλα τα πάντα αυτά, για να μην ανοίξετε ποτέ το ψυγείο.
2: Ναι.
1: Σας να μην περάσει ποτέ ο Πρωθυπουργός να πήρε, παιδί μου, ας ανοίξουμε λιγάκι να φάμε λίγο πληροφορία.
2: Όπως σας είπα και πριν, μπορείτε να με ρωτήσετε με 10 τρόπους, με 20 τρόπους, με 30 τρόπους, δεν μπορείτε ποτέ να απαντήσω κάτι παραπάνω.
1: Πάντως πρέπει να δεχτείτε ότι ανοίγανε το ψυγείο.
2: Δεν θα πω τίποτα. Αυτό, ο κώδικας τιμής μου αυτό λέει και αυτό επιτάσσει.
1: Δεν έχετε καμία επαφή.
2: Δεν θα σας πω τίποτα άλλο για το θέμα.
1: Όχι, εννοώ, αν είχατε. Το ξέρετε.
0: Με το Λαβράνο.
2: Σας είπα στην αρχή, έχω ήδη απαντήσει πολλά. Εφαρμόζεται ένα είδος επικίνδυνης μευτικής, την οποία δεν θα υπηρετήσω άλλο. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο.
1: Πιστεύετε ότι έχει τελειώσει η ιστορία με τις υποκλοπές ή κινδυνεύει, εάν δημιουργηθεί μια νέα πλειοψηφία, να συχθείτε και αυτά που λέμε σήμερα εδώ πέρα να αναγκαστείτε να τα αλλάξετε?
2: Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αλλάξω αυτά που λέω υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Και όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι και το κουράγιο έχω και το μέταλλο το έχω.
0: Τελείωσε. Το στόμα μου ερμητικά κλειστό. Δεν πάτε όλοι. Τέλος πάντων. Εγώ όποιος και να με καλέσει, έξυπνα ο Λάλας, του λέει, ωραία ρε παιδί, πες ότι αύριο αλλάζουν τα πράγματα και έρχεται μια άλλη πλειοψηφία στη Βουλή, συμβαίνουν αυτά, και λέει να ερευνήσει το θέμα των υποκλοπών. Δηλαδή, εσύ τι θα κάνεις? Λέει ο Δημητριάδης, ό,τι και να γίνει, εγώ δεν πρόκειται να ανοίξω το στόμα μου. Και όπως ξέρετε, έχω και το κουράγιο και το μέταλλο. Δηλαδή, το ρωτάει ο Λάλας και σωστά ο άνθρωπος. Αν γίνει δηλαδή αυτό που είπε και ένας δικός σας. Ή τέλος πάντων, φύλλα διακείμενος προς εσάς, ο Δρυμνιώτης.
3: 25% η Νέα Δημοκρατία βάζει 75 βουλευτές. Οι άλλοι έχουν 225. Κάνουν ό,τι θέλουν. Και χωρίς το κουκουέ, κάνουν ό,τι θέλουν.
4: Αυτή είναι η βουλευτική κατάσταση. Ναι.
3: Ναι, ωραία. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος? Θα κάνουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού να ψηφίσουν να πάει ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης για τις υποκλοπές. Και από εκεί.
4: Α, για τις υποκλοπές θα πάει ειδικό δικαστήριο. Μάλιστα. Ο κίνδυνος μάλλον.
0: Αυτό που λέει ο Δρυμνιώτης, παιδιά, ρωτάει και ο Λάλας και δικαιολογημένα ο άνθρωπος λέει, αν αλλάξουν, ο Δημητριάδης λέει, ακούστε κύριε, εγώ έχω μέταλλο. Δεν πάει να με φωνάξει οποιοδήποτε, να. Δεν πρόκειται να ανοίξω το στόμα μου. Βεβαίως, μετά η κουβέντα και έξυπνα ο Λάλας. Λέει για προηγούμενα ειδικά δικαστήρια, το γνωστό δηλαδή, όταν ο πατέρας Μητσοτάκης έστειλε στο ειδικό δικαστήριο τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Λάει το DNA, θέλω να σας πω, του Πασόκ και ένα πράγμα. Μια εμπειρία από τη Νέα Δημοκρατία που πήγαινε τον ιστορικό της ηγέτη να τον βάλει στη φυλακή. Και τότε είχε βγει ο ιστορικός ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, και είχε πει: παιδιά, αυτό δεν είναι καλό παιχνίδι. Εάν στείλουμε έναν πρωθυπουργό στα δικαστήρια ή αν στείλουμε μια κυβέρνηση στα δικαστήρια, αργά ή γρήγορα θα αρχίσει ένα ντόμινο και ο ένας θα προσπαθεί να βάλει τον άλλον στα δικαστήρια.
2: Ο Καραμαλής είχε απόλυτο δίκιο, καταρχήν, για να το λύγουμε.
1: Και πρέπει κάπως να τελειώσει.
2: Καθαρές κουβέντες, είχε απόλυτο δίκιο. Δεύτερον, απλά να πω ότι δεν πήγε φυλακή κανείς.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Έτσι, άρα θέλω να πω ότι προσέξτε, είναι υπάρχει.
1: Αλλά με πλειοψηφία, όχι με.
2: Εντάξει, φυλακή δεν μπήκε όμως και αφήστε όσοι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε και δύο-τρεις πληροφορίες. Να καταλαβαίνουμε τελικά δεν μπήκε φυλακή κανείς, το λέω και με νόημα.
0: Πάνω απ' όλα το λέω με νόημα. Και τότε που τα κάναμε εμείς, ας το πούμε έτσι ευρύτερα σαν παράταξη, τότε που τα κάναμε εμείς, φυλακή δεν μπήκε κανείς. Άρα βγάζουμε εμείς το αφαίρετο συμπέρασμα ότι αν και τώρα τα κάνουν οι άλλοι, όπως είπε ο Δρυμιώτης, τότε πάλι φυλακή δεν πρέπει να μπει κανείς. Όπως εμείς, έτσι και εσείς.

0: Και μετά να ξέρετε, εγώ τα λέω όλα αυτά, αλλά τα αφεντικό.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Το Μητσοτάκη, μιλάτε τώρα. Έχετε δηλαδή επαφή.
0: Κάτι να λέτε.
3: Θα το απαντήσουμε λοιπόν γι' αυτό. Δεν θα σας πω αν μιλάω δεν μιλάω. Και αυτά είναι και πολύ σχετικά.
2: Αυτό το
3: δηλαδή, τι, δεν θα ευχηθεί ας πούμε ένας τον άλλον. Θέλω να πω ένα πράγμα στις γιορτές μας, δεν θα ευχηθεί.
2: Καλά, δεν λέω τώρα αυτό πράγμα.
3: Όλα αυτά είναι σχετικά.
2: Αλλά σε μια δύσκολη ιστορία, έχοντας ένα τέτοιο μυαλό σαν και εσάς, παίρνει ένα τέτοιο μυαλό.
3: Θα σας πω κάτι ανάποδο.
0: Εδώ με τις γιορτές. Α, με τη γιορτή σου δεν ήταν τότε. Πα χρόνια βέβαια. Τώρα εκεί το 22, το 23 πότε ήταν που στείλαν τα κακόβουλα μηνύματα, δήθεν τα στέλνες εσύ. Το είπε ο άνθρωπος. Εγώ δεν χρησιμοποίησα, κάποιοι άλλοι χρησιμοποίησαν το κινητό μου και έτσι πρέπει να είναι. Που δήθεν έστελνες ευχαριστώ για τις ευχές με τις γιορτές και λοιπά. Το έχετε λίγο. Αλλά εσύ καμία ανάμειξη, δεδομένο αυτό, το αρνήθηκες. Σεβαστά αυτά τα οποία λες. Το ρωτάει λοιπόν ο Λάλλας, μα δεν μιλάτε δύο τώρα. Ανιψάκι, μπάρμπας. Τόσο καιρό μαζί, κολυτάρια. Ήρθαν τα πράγματα αλλιώς. Λέει εντάξει, γιορτές. Λέμε κανένα χρόνια πολλά, για βάλε παρακάτω.
3: Δεν υπάρχει ένας από το κλειστό οικοσύστημα που να ήταν κοντά στο δωμάτιο της εξουσίας, όπως σας λέω, που να μην...
0: Προσέξτε την ορολογία τώρα. Όλος ο πολιτικός κόσμος λέει, ρε παιδί μου, το Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί που εδρεύει το πρωθυπουργικό γραφείο και ο ίδιος ο πρόεδρος της κυβερνήσεως. Άκου ορολογία τώρα, λέει ο άλλος. Το κλειστό δωμάτιο της εξουσίας. Το οικοσύστημα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, όροι που τους ακούς και λες τώρα. Αυτοί, γιατί οικοσυστήματα μιλάνε, γιατί κλειστά δωμάτια εξουσίας, ο στενός κύκλος. Δηλαδή, πάει λίγο στο Κόζα Νόστρα, ρε παιδί μου. Πάει λίγο στο Φαμίλια. Πάει λίγο έτσι εκεί προς Δυτική Μεσόγειο, Κεντρική Μεσόγειο, Σικελία. Για βάλε παρακάτω.
3: Γνωρίζει ότι εγώ δεν προδώσω ποτέ.
0: Δεν προδώσα.
3: Και ότι δεν θα προδώσω ποτέ. Αυτό είναι πεντακάθαρο.
2: Αυτό είναι πολύ καλό.
3: Όλα τα άλλα κάνουν κύκλους. Και ελπίζω αυτό να σας καλύπτει. Τα πάντα θα σας πω.
0: Όλα τα άλλα κάνουν κύκλους και κάνει και τη χειρονομία. Όλα τα άλλα κάνουν κύκλους και οι κύκλοι κυκλώνονται. Κάποια στιγμή του λέει και ο Λάλλας, αφού είχε πει προηγουμένως για τη σφαίρα, για βάλε λίγο τη σφαίρα να την ακούσουμε πάλι.
3: Η δουλειά του δεξί, ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά που έχεις,
2: βάζω.
3: Βάλτε ό,τι. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Λοιπόν, αυτό είναι στο textbook, δεν το λέω εγώ. Οπουδήποτε υπάρχει ο θεσμός του Chief of Staff, όπως το λένε οι Αμερικάνοι, υπάρχει αυτό. Συνεπώς, εγώ αυτό το χαλιμένο πριν κάτσω στην καρέκλα και έκανα κάθε μέρα μια νοητική άσκηση. Για 5 λεπτά με 10, στοική φιλοσοφία πάλι προσέγγιση, έλεγα αυτό θα τελειώσει. Και το δούλευα. Και ψυχολογικά, αλλά και να ετοιμαστώ.
0: Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος. Σαν εσύ που άξιζες, όχι μια τέτοια πόλη, μια τέτοια θέση. Έφαγα λοιπόν τη σφαίρα, έμεινα όμως όρθιος. Μετά του λέει ο Λάλλας, ναι ρε παιδί μου, εντάξει έφαγες τη σφαίρα. Τώρα πισόπλατα, κατάστηθα, στα πόδια, μάλλον προς τα εκεί ήταν, η σφαίρα. Λέει ρε παιδί μου, εντάξει την έφαγε στη σφαίρα, αλλά κάπως πρέπει να ιαθείς, να γιατρευτείς. Τι έκανες?
2: Εσείς ειλικρινά, αυτό το τραύμα που φάγατε, σφαίρα που φάγατε ως πρώτος, πώς το επουλώνετε? Δηλαδή πάτε στους ψυχανάλυση, πάτε στους ψυχανάλυση, τι κάνετε?
3: Καταρχήν έχω κάνει.
2: Γιατί το τραύμα είναι μεγάλο, φάγατε μεγάλο πυροβολισμό.
3: Θα σας πω. Καταρχήν έχω κάνει και ψυχανάλυση στη ζωή μου κατά καιρούς.
2: Πολύ.
3: Και, ναι, και πιστεύω ότι είναι και πολύ σημαντικό και όποιος έχει την πολυτέλεια να το κάνει, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι και δύσκολο και απαιτεί χρόνο και είναι και ακριβό. είναι μια καλή ιδέα, τουλάχιστον για μένα δούλεψε. Το δεύτερο είναι ότι είναι λίγο κλισέ, αλλά αυτό που λέει ο Νίτσε, ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό, το πιστεύω. Ο φιλόσοφος λέει next time fail better, την επόμενη φορά να αποτύχεις καλύτερα. Λοιπόν.
2: Έχω να μιλήσω πολύ για αυτά.
3: Έφαγες μια σφαίρα. Παράδειγμα λέω έτσι. Μπα περιπτώσει, είχε μια κακιά στιγμή.
2: Αυτή είναι η έννοια μεταφορικά.
3: Ώστε. Έχω την υγειά μου. Είναι καλά η γυναίκα μου. Είναι καλά το παιδί μου. Προστάτευσα την κυβέρνησή μου το να συνεχίσει να υπάρχει, να κερδίσει τις επόμενες εκλογές και να πάει καλά. Άρα έκανα το χρέος μου. Πολύ σημαντικό, έκανα το χρέος μου. Αισθάνομαι καλά. Λοιπόν, βεβαίως υπάρχει μια τοξικότητα ασύλληπτη. Εμένα έχει και ειδικές διαστάσεις, διότι δεν νομίζω πολλοί να έχουν δεχτεί την επίθεση που έχω δεχτεί εγώ τα τελευταία χρόνια.
2: Κοστίζει κιόλας, δώσεις σωματοφύλακες.
3: Κοιτάξτε, κοστίζει, και αυτό έχει και ειδικές διαδικασίες, γιατί αν έχεις δύο προκηρύξεις από τρομοκρατική οργάνωση και έχεις και συγκεκριμένους ολιγάρχες οι οποίοι εννοούν να κάνουν συνέχεια επίθεση, αυτό έχει και θέματα ασφάλειας, αλλά πριν πάμε σε αυτό.
2: Εσείς τις πληρώνετε.
3: Προφανώς.
2: Ναι,
3: γιατί υπάρχει ένα ζήτημα. Θα έπρεπε και αυτό να είναι αυτονόητο απαραίτητα, αλλά δεν θέλω να μπω τώρα σε αυτό.
2: Όχι, όχι, σα ρωτάω γιατί δεν πούνε, δεν τον ρώτησε, α πούμε, αν είναι δική του, αν τη πληρώνει. Και αυτό είναι
3: το οικοσύστημα που ξεκίνησε το ερώτημα, ποιο πληρώνει, δεν μα έχει απαντήσει αν και ο αρχηγό αυτού του οικοσυστήματο έχει και αυτό αστυνομικού, και αν του πληρώνει το κράτο ή όχι, ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο είναι ότι εγώ θέλω να πάω στο πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι αφήστε το θέμα τη ασφάλεια, γι' αυτό είναι κάτι.
2: Ξέρετε πάντω να επιλέγετε καλού, λένε.
3: Κοιτάξτε, πρέπει να είναι επαγγελματίε. Και ποτέ δεν. Μόνο μείνεσαι. Εντάξει. Αλλά αυτό που εγώ θέλω να σταθώ πιο πολύ είναι ότι η τοξικότητα. Γιατί αυτό με ρωτήσατε, δεν αν το κατάλαβα καλά. Σε ό,τι αφορά εμένα. Ο παππούς μου έλεγε ότι αν θες να μπεις στην πολιτική πρέπει να είσαι γερός στο μάχη. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής έχω γερός στο μάχη. Δεν είναι πρόβλημα. Έχω μηχανισμούς αυτοίασης και. Όταν αυτό κουμπάει τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Ναι, γιατί ξέρετε, οι παλιοί λέγανε ότι τα γυναικόπαιδα, και όταν λέμε γυναικόπαιδα, το λέμε με την παλιά μορφή. Ο άμαχος πληθυσμός σήμερα θα μπορούσε να είναι γυναίκα πολιτικός και να είναι ο άντρας. Ο άμαχος πληθυσμός είναι εκτός κάδρου.
0: Εντάξει, αυτό που λέει δεν έχει άδικο. Αν πάει κανείς, εμείς δεν γνωρίζουμε τέτοια περιστατικά. Ούτε από όσο ξέρουμε, τέλος πάντων έχει ακουστεί κάτι, αλλά σίγουρα ο ίδιος ξέρει καλύτερα. Η κουβέντα επανήλθε στη σφαίρα.
3: Είναι μόνο, ξέρετε, να φας μια σφαίρα. Βγαίνουν όλα τα άγρια ένστικτα. Αυτό αφορά και την πολιτική διαχείριση των πραγμάτων και τη διαφορά προφανώς. Και γιατί γίνεσαι και αμοραλιστής και κοινικός. Κοιτάζει, μα γι' αυτό επιμένω πάρα πολύ. Το λέω για τους πολιτικούς, ότι βοηθάει πολύ η λογοτεχνία.
0: Βοηθάει λοιπόν η λογοτεχνία. Αν φάτε μια σφαίρα, διαβάστε λογοτεχνία. Κάντε ψυχανάλυση, προετοιμαστείτε ψυχικά για να συνεχίσετε τη ζωή σας μετά τη σφαίρα. Εγώ δεν πρόκειται να προδώσω ποτέ, μην περιμένετε να σας πω τίποτα. Και εδώ κλείνει υπόθεση και κάπως έτσι έκλεισε και συνέντευξη, η οποία, όπως σας είπαμε, σχεδόν 4 ώρες, επιτυχία του Θανάση, αναμφιβόλως, αποκαλυπτική και για την υπόθεση των υποκλοπών και για το οικοσύστημα διακυβέρνησης και για όλα όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο τα τελευταία 7 χρόνια και βάλε, και πάνω απ' όλα ο Μακιαβέλη.
3: Ο Μακιαβέλη είναι για μένα.
2: Είναι παρεξηγημένο ο Μακιαβέλη.
3: Δεν υπάρχει πιο παρεξηγημένο το Μακιαβέλη. Ο Μακιαβέλη ξεκινάει την πραγματιά του και λέει: θα σας πω τι πρέπει να κάνει για το καλό της πόλης. Τότε το καλό της πόλης ήταν ο ηγεμόνας της. Να είναι καλά ο ηγεμόνας, να είναι καλά η πόλη. Αυτό το πολιτικό σύστημα υπήρχε τότε, αυτό ξέραμε.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. εργαστήριο υγρών καυσίμων Αβίλ Τσουκλέρης, Αθηνών 182, στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και 7210-23-745 και στο www.papalukas.gr.

0: Τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
0: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Β, Καλαμάτα.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Για φρέσκια παίστροφα, κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
9: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
10: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
9: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
10: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
9: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
10: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο αιώνιο πελό.

0: Πάγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-87164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
8: Χορηγός εκπομπής.
0: Βιβλιοχαρτοπολείο, Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
9: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: τίποτα.
1: Καλή, εδώ είμαστε. Είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. Καλημέρες πολλές.
2: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Καλά, εσείς?
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας?
2: Πάντοτε.
1: Στους 94 και 8.
2: Mm-hmm.
1: Και ακούτε πρωινή καρφίτσα.
2: Βεβαίως, και ιντερνετικά, άμα θέλουμε.
1: Όπως?
2: Για όπως...
1: δώσε στίγμα.
2: Μπορούμε να, πούμε...
1: μπορούμε
2: να μπούμε σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες.
1: Μάλιστα.
2: Και να πατήσουμε κανάλι Ένα Καλαμάτας.
1: Μάλιστα.
2: Χωρίς 94 και 8.
1: Χωρίς να τραβήξουμε κουρτίνα.
2: Έτσι. Κάνουμε αναζήτηση.
1: Χαλαζόν.
2: Πατάμε.
1: Ναι.
2: Και ακούμε.
1: Okay.
2: Πώς ακούμε τώρα την Αναστασία? Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, την Αναστασία την οποία τη χρειάζομαι.
2: Σε χρειάζεται, κυρία.
1: Ναι.
2: Κουνάει
1: γιατί...
2: το κεφάλι.
1: Γιατί τα έκανα λίγο εδώ, ναι. Αλλά ντάλα. Και δεν είναι και Παρασκευή να πω. Εν τω μεταξύ κάτι ακούμε, έτσι.
2: Ναι, εμείς είμαστε.
1: Όχι, δεν είμαστε εμείς. Εμείς δεν είμαστε.

0: Εμείς είμαστε τελικά, είχες δίκιο. Ναι. Για δώσε και άλλα στοιχεία, παιδί μου.
1: Αν θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, ξέρετε που παίρνουμε τηλέφωνο.
0: Εμείς δεν θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί.
1: Εμείς που σας ακούμε. Εμείς που σας ακούμε.
0: Εσείς που μας ακούτε.
1: 27-21-0-92-500.
0: Μάλιστα.
1: Δέχομαι.
0: Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε επίσης μαζί μας και να υποβάλλετε ερωτήσεις προς τον κύριο Κωνσταντίνο Πικραμένο, τον οποίο στις 10 η ώρα θα έχουμε στον αέρα τηλεφωνικά, διότι για όσους γνωρίζουν, ο κύριος Πικραμένος βρίσκεται στη Μασσαλία. Εκεί είναι η έδρα του. Μπορείτε να επικοινωνείτε λοιπόν στο 27210-92-500. Ο κύριος Πικραμένος θα μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις οι οποίες μπορούν να σας απασχολούν και να αφορούν το νομό Μεσσηνίας, το γιατί θα σας το πω όταν θα συνομιλήσω μαζί του. Την Πελοπόννηση ολάκερη, την Ελλάδα, την επικαιρότητα. Είναι πάντοτε και επί παντός επιστητού ενημερωμένος και έχει πάντοτε την καλή διάθεση για άμεση επικοινωνία με τον κόσμο.

Το πιο βασικό όμως είναι ότι είμαστε στο πρώτο ημίωρο και στο πρώτο ημίωρο μας συντροφεύει το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής. Το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής, το οποίο θα το βρούμε νικηταρά 3α στο κέντρο της πόλης. Θα το αναζητήσουμε στα social media και θα κάνουμε follow.

0: Και επίσης μπορούμε να υποφεληθούμε από τις προσφορές που πολύ συχνά αναρτώνται στο e-shop του Βιβλιοπόλης, βιβλιοπολης.gr. Επίσης μην ξεχνάτε πως άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα βιβλίων, το οποίο πάντοτε στηρίζει το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης.
1: Είναι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα.
0: Πάμε.
1: Ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ναι, μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου οι απανταχού άνθρωποι που θέλουν να πάνε να αγοράσουν κάτι.
0: Όχι.
1: Μπορούν να πάνε να το πάρουν.
0: Όχι, όχι. Θα μου επιτρέψει, δεν ήταν σωστή η διατύπωση. Παιδιά, όποιος έχει τη δυνατότητα να χαλάσει χρήμα, ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Βγείτε στα καταστήματα και επιλέξτε την τοπική αγορά για να μείνουμε όρθιοι. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Αυτό είναι.
0: Το χέρι στην τσέπη, λέει, θα βάλει ο Δήμος όσον αφορά τις καθαρίστριες για τα σχολεία την χρονική, τη νέα χρονιά 2026-2027. 400 χιλιαρικάκια. Προκειμένου να παραμείνουν οι σχολικές μονάδες καθαρές. Στην περιφέρεια, είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πάρθηκαν οι αποφάσεις και θα δοθούν τα χρήματα προκειμένου να αντικατασταθούν και να αποκατασταθούν τα προβλήματα που προκλήθηκαν στην περίοδο του χειμώνα και της άνοιξης σε όλη την Πελοπόννησο.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου καλεί 9 δήμους να υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στους άξονες προτεραιότητας πρόληψη και διαχείριση κινδύνων και αποκατάσταση υποδομών και φυσικές καταστροφές. Μιλάμε για τους δήμους Άργους Μυκηνών, Βέλου Βόχας, Γορτινίας, Καλαμάτας, Μεγαλόπολης, Μέσηνης Ιχαλίας, Σπάρτης και Τριφυλίας. Χρηματοδότηση 1 εκατομμυρίου δραχμών προβλέπει. Δραχμών είπα, ναι. Αυτό ήθελα εγώ, ευρώ. Εκεί θέλω να γυρίσω, εκεί θέλω να πάω. Για 2 έργα αποκατάσταση στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας. Είναι τόσο λίγα τα χρήματα, γι' αυτό μου είπα δραχμές. Γιατί με 1 εκατομμύριο δεν νομίζω ότι γίνονται και πολλά.

0: Έχεις κάτι άλλο να μας πεις εσύ, Άγγελε?
1: Εγώ βλέπω ότι ο Δήμος Ιχαλίας είναι παραγωνισμένος. Γιατί Δήμος Καλαμάτας, Μεσίνης και Τριφυλίας θα πάρουν 1 εκατομμύριο και ο Δήμος Ιχαλίας θα πάρει 800.000.
0: Αν δεν είχε και πολλές ζημιές, τι θα κάνουμε τώρα, πάμε να τον γκρεμίσουμε για να πάρει παραπάνω?
1: Εντάξει, και ένα γεφυράκι παραπάνω.
0: Παιδί μου, αυτά είναι για τις αποκαταστάσεις των ζημιών που προκλήθηκαν, είπαμε, από τις θεομηνίες.
1: Ναι.
0: Okay, έτσι λοιπόν κρίνεται η βαρύτητα και το ποσό βάσει αυτών. Τώρα τι θες εσύ?
1: Χθες κουνηθήκαμε στους ρυθμούς της μουσικής.
0: Εγώ δεν κουνήθηκα, χαμπάρι δεν πήρα, παρόλο που ήμουν σπίτι μου.
1: Κι εγώ. Δηλαδή.
0: Έχουμε πρόβλημα.
1: Αρχίζουν και φωνάζουν οι τριγύρω σεισμός, σεισμός και απλά λένε. Τι έγινε ρε παιδιά, πού έγινε σεισμός?
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως πολλοί έτσι ταράχθησαν. Εμείς ευτυχώς δεν γλιτώσαμε.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ταράχθηκα, δεν το πήρα καν χαμπάρι, οπότε όλα καλά.
1: Το διάβασα, λέει, μετά από 10 λεπτά.
0: Πάρα πολύ καλά, γι' αυτό. Νιώθω πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου που δεν καταλαβαίνει τους σεισμούς. Διότι τρομάζω κιόλας.
1: Πώς έλεγε στον Κωνσταντίνο και λένε, μπράβο, είσαι η καλύτερη. Μπράβο, ναι. Έκανε την τύχη σου.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Τώρα. Εγώ θυμόμουν ότι είχαμε τελειώσει με το δημοτικό στάδιο. Δεν είχαμε τελειώσει.
0: Τι εννοείς να είχαμε τελειώσει, ακόμη δεν έχουμε αρχίσει? Όχι, δεν έχουμε τελειώσει.
1: Πάμε για νέα σύμβαση εδώ.
0: Εντάξει, οκ. Okay, άμα πρέπει να γίνουν και άλλες δουλειές, δεν πρέπει?
1: Για να έχει δουλειά η Δημοτική Επιτροπή, δόξα τω Θεώ.
0: Δεν πρέπει.
1: Ναι.
0: Έχει συνεδρίαση.
1: Έχουμε σήμερα και έχουμε και πάρα πολλά θέματα.
0: Για πες.
1: Πρώτο είναι το δημοτικό στάδιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερον είναι η οικονομική ενίσχυση που ήρθε από την περιφέρεια και από το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι διάβασα στην ανακοίνωση, θα συζητηθούν και διάφορα θέματα που θα θέσει η μειοψηφία.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία θα είναι. Έγινε και ένα περιστατικό στα Λέικα, όπου είχαμε βανδαλισμό ενός τάφου.
0: Ναι, εντάξει. Η γνωστή, άγνωστη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πυρετοδός δουλεύουν όλοι εκεί μαζί και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς προκειμένου να ολοκληρωθεί το σχήμα του νέου κόμματος. Το sofokleousin.gr λέει λοιπόν ότι οι πληροφορίες συγκλίνουν για μετακινήσεις Μιλτιάδη Χρυσομάλη και Γιώργου Βλάχου, γιατί μιλά για νυν και πρώην άτομα της Νέας Δημοκρατίας, να μεταπηδήσουν στο νέο κόμμα.
1: Και για την κόρη του κυρίου Τατούλη από τη μεριά της περιφέρειας.
0: Πάντως, προσφάτως, ο κύριος Σαμαράς εθεάθη με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Καράλαμπο Αθανασίου, Γιώργο Καρασμάνη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Στη τελευταία δημοσκόπηση το μη ακόμη ανακοινώσιμο κόμμα, χωρίς ακόμη να έχει ουσιαστικά ιδρυθεί, παίρνει 12%. Επίσης, το sofokleousin.gr λέει πως η ανακοίνωση του κόμματος αναμένεται να ιδρυθεί με την προκήρυξη των εκλογών. Πιθανότατα, λέει το άρθρο, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στόχος του κυρίου Σαμαρά το κόμμα να έχει νυν και πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Διαβάζω επίσης

0: Κεφαλονιά και Ηράκλειο. Άκρος τουριστικές περιοχές. Εν τω μεταξύ έχουμε τη σύλληψη στην Αγγλία της 46χρονης για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, όπου αναδείχθηκε ως θέμα με τις φοβερές και τρομερές δηλώσεις της ύπαρξης ενός email αγνώστου προελεύσεως, η οποία κατονομάζει τους υπεύθυνους.
1: Μακάρι να είναι αληθινό αυτό το email. Μακάρι.
0: Μακάρι να είμαστε ορισμένοι άνθρωποι, ειδικά όταν είμαστε σε ισχυρές θέσεις, λίγο πιο φιδωλοί στα λεγόμενά μας όταν την έχουμε ήδη πατήσει, θα πω εγώ. Μια φορά, άντε και να στο δικαιολογήσουμε, πόσες φορές. Τέλος πάντων, υπάρχει τότε ελπίδα να δούμε και τι έγινε και με τον Καραϊβάζ. Άμα βρούμε τι έγινε με τη Μαρφίν.
1: Άμα πάμε σε δεύτερες εκλογές, μπορεί.
0: Διαφημίσεις. Όχι διαφημίσεις. Άλλαξα γνώμη. Μου άρεσε αυτό που είπες, θα μείνω λίγο παραπάνω.

0: 20 Ιουλίου θα δούμε αν θα είσαι εκεί καλοκαίρι. Να μας πεις αν θα συζητηθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής η άρση ασυλίας του βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας κύριου Αβραμόπουλου σχετικά με το θέμα Qatar Gate, το οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε μπούρδα. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι μπορεί στις 20 Ιουλίου να έχουμε τη συγκεκριμένη συζήτηση, κάτι το οποίο το έχει ζητήσει και ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, την άρση δηλαδή,
1: ναι,
0: προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση και το όνομά του.
1: Θα το κάνει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει πρόσωπα.
0: Παιδί μου,
1: πρόσωπα.
0: Κάνεις ερωτήσεις που ξέρεις την απάντηση.
1: Εντάξει.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πάμε.
0: Γιατί ξέρεις πολύ καλά.
1: Να τις
0: ότι...
1: κάνουμε off the record.
0: Κοίταξε να δεις. Το δεδομένο είναι ότι έχουμε δει την πρακτική σε πολλές περιπτώσεις. Τώρα, τι υπάρχει στο συγκεκριμένο θέμα, κατά πόσο βολεύει ή όχι την κυβέρνηση μια τέτοια άρση ασυλίας, δεν το γνωρίζουμε. Θεωρώ πάντως ότι έτσι όπως έχουμε ξεχυθεί για την πάταξη οποιοδήποτε θέματος μας κρατά σε χαμηλά ποσοστά, κάνουμε και άρσεις ασυλίας, μοιράζουμε και χρήμα, κάνουμε και deals με τα διελιστήρια. 10 λεπτά η απόδοση, 5 το πετρέλαιο κίνηση. Δηλαδή από εκείνη τη στιγμή νιώθω πολύ περήφανη που είμαι Ελληνίδα.
1: Ναι.
0: Τέτοιο deal δηλαδή.
1: Μια υπερηφάνεια, ένα.
0: Ναι, τέτοιο deal δηλαδή. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει.
1: Είχε να γίνει του Βαλκανικού πολέμου.
0: Όχι, είχε να γίνει μετά το 40 ευρώ του μηνιαίου επιδόματος. Δηλαδή 2 στα 2. Υποκλίνομαι. Πάω σε διαφημίσεις, θα πω κι άλλα. Δεν πρέπει. Πάμε.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Φραγκαίας, σε 3 σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27 240 27 270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
5: Δηλαδή?
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
13: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
0: Σας περιμένουμε, δεν λέω, αλλά όχι σήμερα, παιδιά. Σήμερα εκεί στο Κώστα είναι κλειστά. Από αύριο όμως, πολύ ευχαρίστως. Θα είμαστε εκεί να σας εξυπηρετήσουμε. Να απολαύσετε το εξαιρετικό μεσημεριανό σας φαγητό. Τις μεσσηνιακές γεύσεις που με ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή μαγειρεύει η Μαρία στην κουζίνα. Τρίτη με Κυριακή στο Κώστα στην οικία Μπουρνιά. Πρωινή καρφίτσα, κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94.8, μέρος δεύτερο.
14: A secret code? No, poems no less. Poems everybody! The lad who reckons himself a poet.
0: Και πάμε να συνεχίσουμε, Άγγελε. Ποια είναι η άποψή σου για το θάνατο του 20χρονου στο Άργος με 21 σφαίρες? Η άποψή σου εννοώ ποια είναι στην αντιμετώπιση, ναι, της παραβατικότητας στη χώρα μας. Από τη μία έχουμε χαρές γιατί πιάνουμε το 2010,
1: ναι,
0: και από την άλλη το σήμερα φέρνει τέτοιες καταστάσεις. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχασε τη ζωή του με 21 σφαίρες από αστυνομικό πειρά, αμαία, εάν μπορείς να το χαρακτηρίσεις, τέλος πάντων με προβλήματα νοητικά και προφανώς δεν ξέρω αν ήταν και κινητικά.
1: Ακούσα την εκπρόσωπο της αστυνομίας που...
0: Προφυλακίστηκαν.
1: Ναι. Είχε διεταχθεί ΕΔΕ και τελικά προφυλακίστηκαν μετά από τις καταθέσεις τους. Mm. Αυτοί οι δύο αστυνομικοί, είπε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, ήταν με πείρα πάρα πολλά χρόνια στο σώμα, πλήρως εκπαιδευμένοι, έχουν κάνει άλλες ειδικές αποστολές. Οπότε, είπε, δεν είχαν τη διάθεση να βγουν έξω και να σκοτώσουν έναν άνθρωπο. Και ότι οι πυροβολισμοί που έπεσαν ρίχτηκαν στον αέρα.
0: Okay, όλα αυτά τα είπε η εκπρόσωπος της αστυνομίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και άκου τώρα τη δήλωσε λοιπόν ο υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Ο υπουργός προστασίας του πολίτη πρώτα απ' όλα απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Λοιπόν, δεύτερον, δήλωσε πως οι αστυνομικοί υπερέβαλαν. Δίνω έμφαση και τονίζω τη λέξη υπερέβαλαν. Η αστυνομία δεν έχει αποστολή να σκοτώνει παιδιά.
1: Υπερβολή δηλαδή ήταν 21 πυροβολισμοί. Αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε.
0: Παραδέχθηκε ότι δεν λειτουργήσαν σωστά και έριξε τον μπαλάκι στη δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Αφού
1: το λέει, αφού υπερέβαλαν και το λέει και ο υπουργός.
0: Υπερέβαλαν και πυροβόλησαν με 21 σφαίρες ενάντια σε ένα 20χρονο.
1: Που δεν σταμάτησε σε έναν έλεγχο. Αυτό ήταν το,
0: ναι,
1: πώς να πω,
0: ναι,
1: το κολάσιμο που έπεσαν και 21 πυροβολισμοί, λες και κυνηγάμε τον Μπιν Λάντεν.

0: Συνεχίζονται τα πειρά και εκτός.
1: Και εκτός Ελλάδος.
0: Όχι, εντός Ελλάδος δεν έχουμε ευτυχώς Παναγία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εννοώντας τη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται.
1: 190 στόχοι εχθές χτυπήθηκαν.
0: Είχαμε όμως και ένα κυπριακό πλοίο.
1: Που επλήγει στα στενά του Ορμούζ. Είχαμε και ένα νεκρό από αυτό το χτύπημα.
0: Ναι.
1: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Τραμπ είπε ότι τέρμα η εκεχηρία δεν υπάρχει, μη τη βλέπετε ως επόμενο ενδεχόμενο, δεν υπάρχει. Τώρα απλά έχουμε πόλεμο ξανά με το Ιράν.
0: Και να πούμε και μια θλιβερή είδηση για εμάς, τέλος πάντων, που μπορεί να είχαμε έτσι θαυμάσει το συγκεκριμένο άνθρωπο στη μεγάλη οθόνη, ότι πέθανε ο ηθοποιός Σαμ Νίλ, ευνηδίως, σε ηλικία 78 ετών. Η οικογένειά του λέει πως ήταν κάτι το αναπάντητο. Λοιπόν, συνέχισε. Μας ενδιαφέρει η Μέση Ανατολή. Μας ενδιαφέρει γιατί θα έχουμε και κουβέντα με τον κύριο Πικραμένο.
1: Α, ωραία.
0: Και έχουμε ερωτήματα να του θέσουμε ακροατών, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται έχουν προβληματισμούς και για την διεθνή επικαιρότητα και τα παγκόσμια, τις παγκόσμιες εξελίξεις σε οικονομία, αλλά και γεωπολιτική κατάσταση. Για συνέχισε.
1: Είχαμε και χτυπήματα από το Ιράν ως απάντηση στα βασίλεια του κόλπου, όπως Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Ομάν, μέχρι και την Ιορδανία έφτασε, δηλαδή μέχρι το Ισραήλ φτάσαν τα χτυπήματα του Ιράν. Τώρα,
0: μάλιστα,
1: περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει πάλι μπλόκο στα στενά του Ορμούζ από το αμερικανικό ναυτικό. What have we here, Larry?
0: Mysterious scribblings? A secret code? Είχαμε και δημοσκόπηση της GPO για τον ιστότοπο εφημερίδα.gr, έτσι. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hand. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 29,3% από την προηγούμενη μέτρηση. Δεύτερη θέση για το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,6%. Ενισχυμένο κατά 0,3%. Ακολουθεί το Πασόκ, το οποίο βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,8%. Μειωμένο κατά 0,7% το ποσοστό του %. Όλα αυτά φυσικά βάσει της τελευταίας δημοσκόπησης της ίδιας εταιρείας, της GPO. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση βασικό πρόβλημα και κριτήριο. Αρνητικός στις κινήσεις της κυβέρνησης, η ακρίβεια.

0: βλέπω και από τα υπόλοιπα κόμματα τα αποτελέσματα της GPO και βλέπω ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού από το 7,8 που είχε τον Ιούνιο έχει πέσει στο 7. Mm-hmm. Έχει μία τάση πτώσης. Mm-hmm. Άκουγα και, πώς το λέγανε τον αναλυτή εχθές, ένα πολιτικό αναλυτή, ο κύριος Δρυμιώτης, που έλεγε ότι η κυρία Καριστιανού είναι σαν ένα μπαλόνι και λίγο λίγο θα ξεφουσκώνει μέχρι που θα δούμε την τελική κρίση για τις συνθήκες των τεμπών, οι οποίες συνεχίζονται σήμερα στη Λάρισα. Και είχαμε και μια σύγκρουση των συγγενών με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Mm-hmm. Γιατί όπως κατηγορείται η κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλει να το πω ευγενικά, όχι όπως διατυπώθηκε, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θέλει να υπερβεί των καθηκόντων της έναντι των δικαστών της έδρας, των προέδρων της έδρας. Το είπα πολύ ευγενικά.
1: Ναι, ωραία. Μπράβο παιδί μου, να είσαι ευγενικό. Δηλαδή, εγώ αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε εξελίξεις. Τι θα γίνει με την Ελλάς, τι θα γίνει με την... Ξέχασα και πώς λέγεται.
0: Τον κύριο Κασελάκη.
1: Όχι,
0: όχι τον Στέφανο, τον αφήσαμε.
1: Τη Νέα Αριστερά.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά, αλλά πριν μας πεις εσύ που είσαι ενημερωμένος προφανώς γιατί πήγες να πάρεις φόρα, η Κομισιόν έρχεται και λέει για την Ελλάδα ότι έχει γίνει φορολογική πρόοδος, αλλά ανοιχτές παραμένουν οι πληγές σε έμεσους φόρους, καύσιμα και επιβάρυνση εργασίας. Λέγοντας συγκεκριμένα, και ζητώ συγγνώμη, ότι στην Ελλάδα παραμένει υψηλή η φορολογική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας, καθώς στους έμεσους φόρους, καθώς και στους έμεσους φόρους, όπως είναι ο ΦΠΑ και οι φόροι στα καύσιμα, δείχνοντας πως η Ελλάδα στηρίζει εκεί ένα σημαντικό μέρος των δημοσίων εσόδων. Σιγά μην περιμέναμε εσένα Κομισιόν να μας το πεις. Εδώ κοντεύουμε να δώσουμε και το δεύτερο νεφρό μας. Έχουμε ήδη δώσει το ένα. Κοντεύουμε να δώσουμε και το δεύτερο. Το ζητούμενο είναι πως θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Να δούμε τι μπορεί να γίνει για αυτό το πράγμα. Πως θα πάρουμε μια ανάσα. Γιατί ανάσα δεν βλέπω να παίρνουμε. Πάει το ταπεράκι στην παραλία σύννεφο. Πάει η ακρίβεια και τα μαγαζιά. Εγώ τουλάχιστον Σάββατο βράδυ στην παραλιακή που μέχρι πέρυσι ήταν ανοιχτά, τα είδα κλειστά. Σάββατο βράδυ κλειστά μαγαζιά πολλών ετών. Και αυτό κάτι μου λέει. Η συρρήκνωση είναι ορατή σε πολλούς τομείς. Ο κύριος Μαλαπέτσας πρόσφατα μίλησε για αυτό το κομμάτι ως πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Καλαμάτας. Ανησυχίες υπάρχουν, μηνύματα από την αγορά, όλη την αγορά και την τουριστική δείχνουν ότι τελικά δεν ζούμε στο ροζ συννεφάκι που προσπαθούν ορισμένοι να μας πούν τουριστικά. Και επίσης κάτι άλλο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι δεν βγαίνει η χρονιά με ένα μήνα τουρισμό. Και τώρα εσύ, αν θες, ή να βάλω ένα τραγούδι και να μας πεις μετά για το ΣΦΥΡΙΖΑ. Έτσι εξελίξει.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Να ακούσουμε έτσι να...
0: Ένα τραγουδάκι.
1: Ε,
0: ένα
1: να
0: τραγουδάκι.
1: Ετοιμαστούμε ψυχολογικά.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε.
0: Είναι πολλές οι πληροφορίες γι' αυτό.
1: Έτσι, γι' αυτό.

0: Ήθελα να ξέρω αν μεταφέρω εγώ στον αέρα τους χαρακτηρισμούς που έδωσε και που έκανε ο κύριος Θάνος Πλεύρης σήμερα το πρωί. Το εσουρού θα με αφήσει. Όλα αυτά που είπε σήμερα
1: απόψε που σε χάνω.
0: Ο κύριος λοιπόν Θάνος Πλεύρης είναι άκρος απαράδεκτα για υπουργό.
2: Σε ποιον απευθύνονται αυτοί οι χαρακτηρισμοί?
0: Σε όσους γράφουν συνθήματα και κάνουν επιθέσεις σε σπίτια πολιτικών, εξαπέλυσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Μεταφέρω ακριβώς τα λόγια του και χαρακτήρισε. Χέστες, κότες, αλήτες, καθάρματα, άχρηστους, αποτυχημένους, προσθέτοντας θα τους ξεσκίσουμε. Αυτές ήταν οι φράσεις που χρησιμοποίησε ο κύριος Πλεύρης και όχι εγώ. Ζητώ συγγνώμη από το ακροατήριο, αλλά αυτά είναι τα λόγια του υπουργού, λέγοντας φυσικά ότι όλα αυτά τα στοιχεία προέρχονται από αριστερές πηγές πολιτικές. Λοιπόν, πες μας εσύ τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λοιπόν, το Σάββατο πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη πριν από την παρέτηση του κυρίου Φάμελου Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Η αναπληρώτρια γραμματέας την Παρασκευή ανακοίνωσε ότι η Κεντρική Επιτροπή θα ακυρωθεί γιατί πρέπει να ξεκινήσουν άλλες διαδικασίες για να δει το κόμμα πού θα πάει. Αμέσως ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς έκαναν ανάρτηση στα social media και είπαν ότι όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να μαζευτούν το Σάββατο έξω από το χώρο που θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή για να υποστηρίξουμε την ύπαρξη του κόμματός μας και και. Έγινε η Κεντρική Επιτροπή. Οι αποφάσεις ήταν δύο. Ακυρώνεται η συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Τέλος. Δεύτερη απόφαση ήταν η επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στο κοινοβούλιο. Αμέσως 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είπαν μέσω πηγών, δημοσιογραφικών πηγών, ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα υπάρξει ανεξαρτητοποίησή τους ή παρέτηση από την έδρα.
0: Μάλιστα.
2: Και είχαμε χθες μία ανακοίνωση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη φορά βλέπω νεολαία κόμματος να το κάνει αυτό. Πρότεινε. Μισό λεπτό, γιατί έχασα το κείμενο. Είπε: προτείνουμε να μην κατεβάσει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές και να στηρίξουμε το ψηφοδέλτιο με επικεφαλή τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο δείχνει ότι συσπηρώνει την πλειοψηφία των αριστερών και προοδευτικών πολιτών της πατρίδας μας.
0: Μάλιστα. Συμπέρασμα.
2: Συμπέρασμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ
0: διαλύεται.
2: Το
0: καταλάβαμε.
2: Κλείνει πολιτικά, επίσημα,
0: ναι.
2: Και η νεολαία του κόμματος πάει όλοι μαζί στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Διαφημίσεις.
3: Χορηγός εκπομπής.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
5: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
6: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
8: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
8: γάτες,
7: τροκτικά,
8: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
8: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
8: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
8: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
8: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
7: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
3: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Είμαστε στο τρίτο μέρος της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Στους 94 και 8 στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Γνωρίζετε οι περισσότεροι, και αν όχι το γνωρίζετε και σήμερα το πρωί, ότι σήμερα έχουμε την χαρά αλλά και την τιμή να φιλοξενούμε τηλεφωνικά από αρκετά μακριά τον κύριο Κωνσταντίνο Πικραμένο, ή αλλιώς αν θέλετε για μένα τον Κώστα, γιατί γνωριζόμαστε, τον οποίο και καλημερίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία του στην πρωινή καρφίτσα και στο κανάλι
5: 1. Καλημέρα Ιωάννα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πρώτη φορά βγαίνω στην εκπομπή και χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι θα απευθυνθούμε σε ένα κόσμο από την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Εγώ κατάγομαι από τη Μεσίνη. Το όνομα Πικραμένος και το όνομα Τσάκωνας είναι ονόματα τα οποία τα βρίσκουμε στην περιοχή.
4: Βεβαίως.
5: Και για να το πω εκ των προτέρων, δεν έχω καμία σχέση με τον άλλο τον Πικραμένο, με τα δύο μη, ο οποίος από ό,τι ξέρω είναι από την Αχαΐα, ενώ τον πρώην πρωθυπουργό.
4: Ναι, ναι.
5: Ενδεχομένως όμως να έχω κάποια συγγενική σχέση με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, που λέγεται Πικραμένος. Δεν ξέρω αν το έχεις ψάξει, αν είναι καλαματιανός Μεσίνιος.
4: Όχι, δεν το έχω ψάξει, αλλά
5: είναι ο νυν πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
4: Αλλά το αυτονόητο...
5: Αυτά όσον αφορά τα τοπονύμια και τα...
4: Ναι, το αυτονόητο θα ήταν βέβαια να το έχεις ψάξει εσύ ως κοινό επώνυμο.
5: Σωστό, σωστό. Δεν είναι πάρα πολύ... Δεν το συναντάμε πάρα πολύ το επίθετο Πικραμένος, αλλά... Όταν το συναντάμε, 100% είναι Μωραϊτής.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ όμως έχεις μεσινιακό, μεσίνιο αίμα, και αυτό εμένα μου δίνει την... μου προκαλεί, ας πούμε, με προκαλεί λίγο στο να σε ρωτήσω κάποια θέματα τα οποία αφορούν τον τόπο μας. Κάποιους προβληματισμούς οι οποίοι μας έχουν μεταφερθεί και από τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες. Ένα εξ αυτών, το οποίο το θίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι, και επειδή γνωρίζω πολύ καλά ότι ενημερώνεσαι επί παντός επιστητού για όλα τα θέματα και έχεις άποψη.
5: Να πω ότι έχουμε και κοινό φίλο, το Πάνο, το
4: Μπουρναρά,
5: ο οποίος είναι καλαματιανός.
4: Ακριβώς, Μεσίνιος, καταγωγή Μεσίνιος.
5: Και με τον οποίο Πάνο κάθε χρόνο το Μάιο διοργανώνουμε στην Αθήνα σε ξενοδοχείο την ημερίδα Γεωστρατηγική και Ασφάλεια με εκλεκτούς πανεπιστημιακούς, την οποία βέβαια μετά ανεβάζουμε και στο YouTube. Οπότε θα σου στείλω και το αντίστοιχο σύνδεσμο για τους φίλους του ραδιοφώνου να παρακολουθήσουν ποιοτικές ημερίδες με PowerPoint και προβολή.
4: Οπότε αφού μπήκαμε σε...

0: αυτό το κομμάτι θα ήθελα να κάνεις, να αυτοσυστηθείς, ας το πούμε έτσι, στους φίλους και στους φίλες ακροάτριες που μας ακούν αυτή τη στιγμή και για όσους δεν γνωρίζουν ακριβώς τις δραστηριότητες σου, οι οποίες δεν είναι και λίγες, διότι συγγράφεις κιόλας, οπότε το αφήνω σε σένα να δώσεις...
1: Πάμε από την αρχή.
0: Πάμε από την αρχή.
1: Λοιπόν, δεν είμαι τόσο μακριά όπως είπες, είμαι στη Μασσαλία της Γαλλίας, μιλάμε για 2 ώρες και 1/4 με το αεροπλάνο, πιο γρήγορα δηλαδή πας από την Αθήνα στη Μασσαλία με το αεροπλάνο από ότι με το αυτοκίνητο στη Λάρισα, έτσι. Λοιπόν, οπότε καλώ τον κόσμο, επειδή πλέον υπάρχουν απευθείας πτήσεις και από το Ηράκλειο και από την Αθήνα για τη Μασσαλία, ελάτε να επισκεφτείτε την πανέμορφη Προβυγγία. Έτσι κάνω και διαφήμιση.
0: Έτσι.
1: Τοπική. Λοιπόν, στη Μασσαλία λοιπόν εγώ είμαι ήδη 20 χρόνια, έχω οικογένεια και επαγγελματικά ασχολούμαι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή έχω εταιρεία δική μου συμβουλευτικών υπηρεσιών, αυτό που στα αγγλικά λέμε consulting, εκπονώ μελέτες, εκπονώ αυτά που λέμε τα non-paper, δηλαδή κάποια εμπιστευτικά δελτία για ευρωβουλευτές. Δεν μιλάμε για Έλληνες ευρωβουλευτές, αυτοί ζουν στο συννεφάκι τους οι περισσότεροι στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Αναφέρομαι σε αλλοδαπούς, κυρίως Γάλλους, Βέλγους, Γερμανούς, για θέματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία κυρίως, με το πολιτικό Ισλάμ, με την Ισλαμιστική τρομοκρατία που την έχουμε ζήσει στο πετσί μας, με τη Μέση Ανατολή και με τα Βαλκάνια. Από εκεί και πέρα, από το υλικό που μαζεύω καθαρά σε επαγγελματική βάση, έχω εκπονήσει, έχω συγγράψει 11 βιβλία, τα οποία μπορούν να τα βρούνε οι ακροατές και στα τοπικά βιβλιοπωλεία του νομού Μεσσηνίας.
0: Ή να τα αναζητήσουν, θέλουν, ή να τα αναζητήσουν, ναι, και να έλθουν σε περίπτωση,
1: σωστά,
0: που δεν υπάρχουν.
1: Προτιμώ και νομίζω, για να στηρίξουμε και την τοπική οικονομία, πηγαίνετε στα βιβλιοπωλεία, στηρίξτε τους επαγγελματίες του τόπου, από το να μπαίνετε στα γνωστά μεγάλα site και να αγοράζετε έστω και 2 ευρώ, να έχει λιγότερο, καλύτερα να στηρίζουμε την τοπική οικονομία. Έτσι.
0: Με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνη.
1: Μου, λοιπόν, ναι. Νομίζω σε βρίσκω σε
0: απόλυτα βρίσκω σύμφωνη. Ναι.
1: Ακριβώς. Όσον αφορά λοιπόν το τελευταίο μου βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε πριν από 1,5 μήνα.
0: Δώσε μας λίγο και τον εκδοτικό οίκο. Δώσε μας.
1: Ο τίτλος του, ο εκδοτικός οίκος είναι Ινφογνώμων, είναι του γνωστού Σάβα Καλεντερίδη, τον ξέρουν όλοι στην Ελλάδα. Με τιμάει 5 χρόνια τώρα με την εμπιστοσύνη του όσον αφορά τα δικά μου βιβλία, τις εκδόσεις μου. Τα βιβλία μου ασχολούνται κυρίως με θέματα υπηρεσιών πληροφοριών, έχω ειδίκευση δηλαδή στις μυστικές υπηρεσίες, σε θέματα Τουρκίας και σε θέματα πολιτικού Ισλάμ. Επειδή λοιπόν φέτος έχουμε έναν αιώνα Ιωάννα τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, κλείνουν 100 χρόνια δηλαδή, το βιβλίο είναι επαιτειακό και αφορά τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Ήδη το έχω παρουσιάσει στην ΕΣΥΕΑ στην Αθήνα, με γνωστούς προσκεκλημένους ομιλητές όπως τον Γιώργο τον Μενεσιάν και τον Σάββατο Καλεντερίδη, και φιλοδοξώ να κατέβω στις αρχές του 27 στην Καλαμάτα, είμαστε στη φάση της προετοιμασίας για την παρουσίαση του βιβλίου «Χώρα Θαυμάτων». Είναι ένα βιβλίο που βγάλαμε πέρυσι με την Ελπίδα τη Τσαμπουράκη, και αφορά την ελληνική παθογένεια, την ελληνική, αν θέλεις, κατάσταση, η οποία μας πικραίνει, επικαλούμε και το όνομά μου, μας πληγώνει, μας ματώνει, διότι όπως έλεγε και η Ρουμάνα Ευρωπαίη Εισαγγελέας, η διαφθορά σκοτώνει. Οπότε προγραμματίζουμε, θα το δούμε αυτό, να γίνει μια πολύ καλή, super duper, όπως λέμε λαϊκά, παρουσίαση του βιβλίου στην τέλη Ιανουαρίου του 27 σε κάποιο χώρο στην Καλαμάτα. Θα το δούμε.
0: Παρά αυτά, εσύ ετοιμάζεις και νέο βιβλίο.
1: Εγώ με τους ρυθμούς που έχω πάρει πλέον, γιατί γκαζώνω όπως λέμε, βγάζω περίπου 2 βιβλία το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Το επόμενο βιβλίο θα βγει τέλη Οκτωβρίου, αφορά την ναρκοτρομοκρατία, ένα θέμα το οποίο δεν το συζητάμε στην Ελλάδα, είναι και άγνωστο, και έχει να κάνει, Ιωάννα, πώς συνδέεται η τρομοκρατία όπως τη γνωρίζουμε με τη διακίνηση ναρκωτικών, ή πώς συνδέονται τα καρτέλ ναρκωτικών με την τρομοκρατία προκειμένου να τρομοκρατούν κυβερνήσεις και σώματα ασφαλείας, κυρίως στη Λατινική Αμερική, προκειμένου να διατηρήσουν το άβατο.
0: Τώρα...
1: Ένα βιβλίο το οποίο το βγάζω μαζί με τον Νικόλα τον Κούλογλου, που μένει στη Μασσαλία όλος τυχαίως.
0: Μάλιστα.
1: Και ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα μεξικανικού και κολομβιανού καρτέλ.
0: Βιβλία, λοιπόν, έχει σχέση
1: που στην ελληνική βιβλιογραφία δεν τα βρίσκεις.
0: Έχει κάποια σχέση με το Στέλιο Κούλογλου συγκεκριμένος?
1: Όχι.
0: Συνωνυμία, λοιπόν.
1: Ανοιξιός, είναι ανοιξιός αν ξέρεις του Δαβέτα.
0: Μάλιστα.
1: Λέει κάτι τον
0: okay. Λοιπόν, τώρα όμως
1: ο Δαβέτας είναι πολλά χρόνια στη Γαλλία.
0: Okay.
1: Ασχολείται με
0: τώρα λίγο μου ανέτρεψες τη ροή που ήθελα, αλλά αφού μίλησες για τρομοκρατία και επειδή ξέρω ότι είσαι πάντοτε και ετοιμόλογος και έτοιμο πόλεμο, στη λέξη τη βάζω σε εισαγωγικά λέγοντας τρομοκρατία, θα ξεκινήσω
1: πάμε καλύτερα με τα τοπικά, μιας και το είχαμε συζητήσει.
0: Εντάξει, οκ, okay, πάμε σε τοπικό επίπεδο,
1: ναι, και μετά θα πάμε και στα εθνικά.
0: Ενημερώθηκες Κώστα ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε 2 πνιγμούς στη χώρα μας? Είχαμε 2 πνιγμούς.
1: Ναι. Είχαμε 2 πνιγμούς, όχι στη Μεσσηνία.
0: Όχι στη Μεσσηνία, εννοώ στην Κρήτη και στην Κεφαλονιά. Όμως αυτό δεν έχει να κάνει με το αν είναι μόνο στη Μεσσηνία ή με τη γενική εικόνα που προφανώς παρουσιάζουμε στην ευαισθητοποίηση της παρουσίας ναυαγοσωστών στις παραλίες μας, κάτι που σίγουρα αφορά και τη Μεσσηνία. Εγώ αναζήτησα και προσπάθησα να αναζητήσω όσον αφορά τη Μεσσηνία τους δήμους οι οποίοι στις πολυσύχναστες παραλίες έχουν φροντίσει να παρέχουν την υπηρεσία του ναυαγοσώστη, γιατί μιλάμε για υπηρεσία ζωής, σώζουν ζωές. Το ζήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα πάλι με αφορμή την Κεφαλονιά και την διάσωση 7 ατόμων από νεαρή ναυαγοσώστρια. Εδώ λοιπόν στη Μεσσηνία έχουμε ένα θεματάκι με αυτό. Υπάρχει ένας δήμος ο οποίος μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει ανακοινώσει την παρουσία ναυαγοσωστών στις παραλίες του της πολυσύχναστης. Όμως εδώ δεν είμαστε για να κρίνουμε τους δημάρχους, είμαστε για να δώσουμε την ουσία του θέματος και του πώς μπορεί να εξελιχθεί η απουσία ενός ναυαγοσώστη, εάν συμφωνείς μαζί μου. Δεν είναι προσωπική επίθεση, δεν είναι προσωπική επίθεση σε πρόσωπα, θέλω να πω. Είναι η αναγκαιότητα παρουσίας αυτών των ανθρώπων.
1: Αυτό το θέμα το έχω θίξει. Να δώσουμε λίγο το πλαίσιο για να καταλάβει και ο κόσμος. Το μήνα Μάρτιο ή το μήνα Απρίλιο κάθε χρόνο γίνεται μία σύσκεψη. Στη σύσκεψη συμμετέχουν εκπρόσωποι του Δήμου και εκπρόσωποι του λιμενικού σώματος ή κατατόπων, όπως λέμε, λιμενική αρχή. Εκεί λοιπόν βγαίνει ένας κατάλογος με βάση τα τουριστικά δεδομένα και χαρακτηρίζονται κάποιες παραλίες, όχι όλες, δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν όλες, πολυσύχναστες.
0: Ακριβώς.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που μία παραλία παίρνει το χαρακτηρισμό πολυσύχναστη, αμέσως υποχρεώνεται ο Δήμος με βάση τον νόμο να παρέχει τα ελάχιστα. Τα ελάχιστα είναι η παρουσία ενός ναυαγοσώστη με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Μη συνδέουμε την παρουσία ναυαγοσώστη με τις προϋποθέσεις για να πάρει τη λεγόμενη μπλε σημαία.
0: Καμία έτερον σχέση.
1: Εκάτερον.
0: Ναι, δεν,
1: α,
0: δεν έχει σχέση.
1: Συνεχίζω. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουν βγει οι παραλίες, θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία που έχει να κάνει με την προκήρυξη θέσεων, την κατάθεση αιτήσεων την έγκριση ούτως ώστε από 1η Ιουνίου, νομίζω αυτή είναι η ημερομηνία, δεν είμαι σίγουρος, μέχρι
0: στο Δήμο Καλαμάτας και λίγο πιο νωρίς ξεκίνησε.
1: Ναι, και λίγο πιο νωρίς, πάρα πολύ ωραία, να υπάρχουν οι αντίστοιχες θέσεις, τα αντίστοιχα φυλάκια. Να πούμε για τον κόσμο να το γνωρίζει ότι ένας ναυαγοσώστης δεν μπορεί να καλύπτει μία παραλία ενός χιλιόμετρου. Έχει 150-200 μέτρα δεξιά και άλλα τόσα αριστερά.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι δηλαδή το οπτικό του πεδίο.
0: Σωστά.
1: Και η εδαφική του αρμοδιότητα. Που σημαίνει ότι αν στην Καλαμάτα, παίρνω ένα παράδειγμα, στην παραλία υπάρχει ένας ναυαγοσώστης, δεν το λύσαμε το θέμα, θα πρέπει να σπάει σε ζώνες ανά 300 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Αν λοιπόν έχεις ένα χιλιόμετρο παραλία, θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον 3 ναυαγοσώστες. Αυτό ας το έχουμε στο μυαλό μας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, για τη μεγάλη ακτογραμμή που ξεκινάει από την Μπούκα, για παράδειγμα, και φτάνει μέχρι τη Γιάλωβα, κατεβαίνοντας με Φόνη Κορώνη, θα πρέπει ως δημοσιογράφοι να δείτε ποιες παραλίες από τον Απρίλιο ήδη έχουν χαρακτηριστεί πολυσύχναστες και από εκεί και πέρα αν βρίσκονται ναυαγοσώστες και αν τηρούνται αυτές οι ζώνες που είπα των 300 μέτρων. Αν αυτό δεν έχει γίνει φέτος και δεν έχει γίνει πέρυσι και προκύψει πνιγμός, οι συγγενείς του θύματος κάνουν το ελάχιστο που είναι αγωγή και μήνυση προς τη Δημοτική Αρχή.
0: Να αφήσουμε τους δημοσιογράφους, γιατί περισσότεροι γνωρίζουμε γιατί ενημερωνόμαστε, και να πούμε για τους πολίτες τι μπορούν να διεκδικήσουν και αν μπορούν σε αυτό το κομμάτι, Κώστα.
1: Ναι, υποτίθεται ότι υπάρχει αυτό το τρίγωνο που λέμε, δηλαδή ο πολίτης θα απευθυνθεί στο Δήμο ή θα απευθυνθεί στο δημοσιογράφο. Δημοσιογράφοι, δημοτική αρχή και πολίτες δεν πρέπει να βρίσκονται σε μια συγκρουσιακή σχέση.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι από τον Απρίλιο οι εξοραϊστικοί σύλλογοι, η κοινωνία πολιτών πρέπει να είναι on alert. Πέρασε ο Δήμος τη διαδικασία χαρακτηρισμού παραλίων.
0: Μάλιστα.
1: Γίνανε οι αντίστοιχες προσλήψεις. Φτάσαμε καλοκαίρι. Τι γίνεται με τους ναυαγοσώστες. Αν λοιπόν ο κόσμος θεωρεί ότι δεν βαριέσαι αδελφέ, θα ρίξω δύο βουτιές και θα φύγω, δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι η κοινωνία.
0: Το έχουμε δει αυτό. Το έχουμε δει αυτό το φαινόμενο να καταλήγει, ναι, δυστυχώς με απώλεια ανθρώπινης ζωής. Η
1: Σωστά.
0: μία βουτιά.
1: Όπως και το άλλο το επιχείρημα, δεν έχουμε τα χρήματα διότι δεν πήραμε την επιδότηση. Ναι, αλλά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στα πανηγύρια φέρνετε την κάθε κλαρινατζού, συγγνώμη για τον όρο, με 35.000 αυτό που λέμε η απευθείας ανάθεση, ξέρεις είναι το ταβάνι για να μπορείς να κάνεις απευθείας ανάθεση,
0: ναι, ναι,
1: για να μπορέσει ο κόσμος να απολαμβάνει άρτους και θεάματα. Αν λοιπόν οι προτεραιότητες είναι τα κλαρίνα και το λούμπεν, να το πούνε οι Δήμοι και να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη. Αλλά και από κάτω, γιατί εγώ πολλές φορές την πέφτω στην ίδια την κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Διότι η εικόνα είναι και σου μοιάζω, έτσι.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Αν λοιπόν η κοινωνία δεν έχει απαιτήσεις και δεν διεκδικεί τα αυτονόητα, γιατί και οι Δήμοι να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Διότι αν οι Δήμοι σκεφτούν ότι εγώ μπορεί να χάσω ψήφους από πνιγμούς ή από αμέλεια, μήπως θα αρχίσουν να το σκέφτονται καλύτερα και να δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια και όχι στο χαβαλέ και στο πανηγυράκι.
0: Βάζουμε σε αυτό το θέμα ένα τελείο. Νομίζω ότι ο κόσμος κατάλαβε και οι αρμόδιοι που θα πρέπει να καταλάβουν κατάλαβαν. Πάμε σε άλλο θέμα γιατί ο χρόνος τρέχει, είναι και 19. Είπες λοιπόν για καλοκαιρινή περίοδο, είπες λοιπόν για ναυαγοσώστες. Καλοκαιρινή περίοδος σημαίνει και πυρκαγιές. Σημαίνει και έλλειψη, και το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο ποσοστό της επαρχίας της χώρας, η έλλειψη και προσωπικού, η έλλειψη και σωστών πυροσβεστικών οχημάτων, εννοώ καινούριων, αλλά και από αέρος υπάρχει πρόβλημα. Και υπάρχει και άλλο ένα θέμα το οποίο το βιώνουμε και στην περιοχή μας και θα σου το πω. Πρώτα απ' όλα είναι η έλλειψη κρουνών και κατά δεύτερον η πρόσβαση σε δασικές περιοχές, διότι υπάρχει έλλειψη καθαρισμού. Είναι πολύ σημαντικά θέματα.
1: Να σας δώσω ένα παράδειγμα. διότι θα μου πεις δεν μπορούμε να γίνουμε Γαλλία από τη μια μέρα στην άλλη. Ο νόμος στη Γαλλία υποχρεώνει τους Δήμους και εφαρμόζεται αυτό κάθε 300 μέτρα, άσχετα αν είναι μικρός, μεγάλος Δήμος ή Μητρόπολη. Από το Παρίσι δηλαδή μέχρι το ελάχιστο χωριό της Προδικίας, αν έρθει κάποιος από τους ακροατές, κάθε 300 μέτρα θα μετράει και ένα κρουνό επιχειρησιακό, όχι σκουριασμένο, όχι παρατημένο. Γίνεται δηλαδή τεστάρισμα από τον Απρίλιο όσον αφορά τη λειτουργία και την πίεση του νερού. Ένα παράδειγμα τι έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης πριν από 2-3 εβδομάδες. Πήρε μια μεγάλη φωτιά σε βιομηχανική ζώνη, έρχεται η Ιωάννα το πυροσβεστικό, αδειάζει την ποσότητα νερού που είχε μαζί του και πηγαίνει ο πυροσβέστης να συνδέσει έναν κρουνό που υπήρχε, δεν έβγαινε σταγόνα. Γιατί δεν έβγαινε σταγόνα? Διότι για 2-3 μέρες υπήρχε θέμα στην δημοτική εταιρεία ίδρευσης, δεν είχε αποκατασταθεί η βλάβη σε όλη την περιοχή, οπότε πήρε η μπάλα και τον κρουνό.
0: Μάλιστα.
1: Το αποτέλεσμα ήταν, χάθηκε πολύτιμος χρόνος, διότι έπρεπε να κάνει το πέρα δόθε το πυροσβεστικό. Η Ελλάδα εν έτη 2026 είναι χώρα χωρίς κρουνούς. Πιο πολύ χρησιμότητα, παιδιά, έχει ο κρουνός από το ίδιο το Καναντέρ. Ξέρετε τι σημαίνει χάσιμο χρόνου σε μία πυρκαγιά η οποία προχωράει με τρελές ταχύτητες λόγω αέρα?
0: Το έχουμε ζήσει.
1: Αυτό το πήγαινε έλα.
0: Το έχουμε ζήσει.
1: Αυτό το πήγαινε έλα, ακριβώς. Που λόγω της ταχύτητας του πυροσβεστικού του άγχους να πάει να γεμίσει, μπορεί να προκληθεί και τροχαίο δυστύχημα καθοδόν.
0: Και αυτό το έχουμε δει.
1: Σαν τρελός πηγαίνω έρχεται, διότι πρέπει να γεμίσει και να γυρίσει.
0: Το έχουμε δει και αυτό, Κώστα, δυστυχώς. Και πρόσφατα μάλιστα είχαμε και τροχαίο με πυροσβεστικό στη χώρα γενικώς.
1: Μιλάω με ανώτερα στελέχη της πυροσβεστικής. Δεν κάνω τον αμπελοφιλόσοφο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το θίγουμε συνέχεια. Δεν είναι κάτι.
0: Όλοι οι πυροσβέστες.
1: Το κοστίζει τρελά λεφτά.
0: Όλοι.
1: Διότι τα δίκτυα, αν πάρει τηλέφωνο στη διοίκηση της Δημοτικής Εταιρείας Ίδρευσης, τα δίκτυα, δηλαδή οι σωλήνες, υπάρχουν οι σωληνώσεις. Γιατί λοιπόν οι Δήμοι δεν απαιτούν να έχουν κρουνούς με βάση τα διεθνή στάνταρ? Τόσο απλά.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Και στην περιοχή μας πάρα πολλές φορές τα σωματεία των πυροσβεστών αλλά και η έδρα εδώ της πυροσβεστικής έχει αναφερθεί στις ελλείψεις και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και την έλλειψη της κρατικής φυσικά πώς να το θέσω, του κρατικού ενδιαφέροντος επάνω σε αυτό το τομέα. Παρά αυτά θα σου πω ότι πολλές φορές υπάρχει αγανάκτηση, διότι έχουμε και την καταστροφή προσωπικών περιουσιών. Λοιπόν, να αλλάξουμε πάμε σε άλλο θέμα. Πρόσφατα είχαμε μία καταγγελία όσον αφορά την κατάληψη δημόσιου πράσινου χώρου σε κάποια περιοχή από επαγγελματίες. Μιλήσαμε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και μου είπες το πόσο σημαντικό και το πόσο η απουσία του ενδιαφέροντος ελέγχου από τους Δήμους επάνω σε αυτό το κομμάτι σε πάρα πολλές...
1: Λοιπόν,
0: ναι. Και φυσικά ότι υπάρχουν νόμοι.
1: Επειδή μου το έθεσες, μπορούμε να πούμε την περιοχή, όχι? Κάνει τζιζ.
0: Για μένα όχι, μιλάμε για το Πεταλίδι. Έχουμε τις φωτογραφίες.
1: Ναι, μου το ανέφερες ακριβώς και το έψαξα. Να πούμε λοιπόν ότι στο Πεταλίδι νομίζω είναι η κεντρική πλατεία.
0: Ναι, είναι η κεντρική πλατεία.
1: Δεν μιλάμε για την παραλία, μιλάμε για το χωριό, έτσι, μέσα για την πόλη.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν φωτογραφίες, δεν ξέρω αν θα τις αναρτήσεις ή τις έχεις βάλει ή τις έχεις ήδη αναρτήσει.
0: Ναι.
1: Όπου οι καταστηματάρχες πέριξ της πλατείας, μιλάμε για μια πλατεία η οποία είναι ένα μικρό, ένα παρκάκι έχει βασικά, έχουν επεκτείνει τα τραπεζοκαθίσματα πέρα από την προβλεπόμενη προηγούμενη ζώνη στο πλακόστρωτο πλέον πατάνε μέσα στον καζόν. Και δεν μιλάμε για 2-3 δείγμα, μιλάμε για 25-30 τραπέζια ο ένας, ο άλλος, ο παράλλος, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο τμήμα του δημόσιου πράσινου χώρου, μιλάμε για γκαζόν έτσι, να έχει καταληφθεί. Οι ντόπιοι δε, γιατί περισσότεροι είναι ντόπιοι, που έρχονται το απόγευμα να δροσιστούν, να πιούνε το ποτό τους, ανέχονται αυτή την κατάσταση, μη σου πω ότι το γουστάρουνε κιόλας, έτσι, να πίνουν τον καφέ τους πατώντας πάνω στο γρασίδι.
0: Ναι.
1: Άρα, ανοχή από τη μεριά του Δήμου, ερώτημα. Κατάχρηση από τη μεριά των καταστηματαρχών, ερώτημα. Και αποδοχή από τη μεριά των ντόπιων που είναι και πελάτες. Να λοιπόν πως το ένα χέρι νύβει τ' άλλο. Εδώ έχουμε και θέμα νοοτροπίας όμως, έτσι. Ο νόμος του 1980 ρητός απαγορεύει την κατάληψη με τραπεζοκαθίσματα τουλάχιστον δημόσιων πράσινων χώρων. Ας είναι και παρτέρι, ας είναι και ζαρντινιέρα. Απαγορεύεται.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Εκεί λοιπόν είναι Δήμος Μεσίνης, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Πρόσφατα είχαμε και κάποιες προσλήψεις δημοτικών αστυνόμων. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα που λένε, παιδιά, βάλτε τάξη στον τόπο σας.
0: Να πούμε ότι αυτό συμβαίνει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ότι μπορούμε να αντιληφθούμε την ανάγκη επισκεψιμότητας, αλλά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το ότι κάνουμε ο καθένας ό,τι μας βολεύει για προσωπικό συμφέρον, έτσι. Γι' αυτό και το τονίζουμε.
1: Εδώ όμως, αν ήταν ένας καταστηματάρχης μεμονωμένος, άντε να πεις ότι ο συγκεκριμένος αναπτύσσει αυτό που λέμε αντιεπαγγελματική συμπεριφορά. Επειδή φαίνεται ότι όλοι είναι συνεννοημένοι, άρα υπάρχει πράσινο φως, ανοχή, κάτι άλλο από το Δήμο. Δεν είναι ότι είναι ένας οφρασής
0: και
1: το έκανε.
0: Δεν μπορώ να...
1: Σημαίνει ότι κάνεις ρεπορτάζ και μαθαίνεις,
0: ναι,
1: τι γίνεται.
0: Δεν μπορώ να το... Ένα λεπτό. Δεν μπορούμε, ναι, αυτό να το... να το πούμε με σιγουριά από την άποψη ότι μπορεί όντως να έχει γίνει έλεγχος και μπορεί όντως να δοθούν και πρόστιμα και να αλλάξει η κατάσταση επ' αυτού. Είμαστε σε εξέλιξη, αλλά το σίγουρο είναι ότι υπάρχει δημοτική αστυνομία πλέον σχεδόν στην πλειονότητα των Δήμων. Είναι υποχρεωμένοι και έχουν υποχρέωση να κάνουν ελέγχους. Okay, για να πάμε στα σημαντικά.
1: Σωστά.
0: Και θα πρέπει να τηρούν το νόμο. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι.
1: Σωστά.
0: Αυτά είναι,
1: σωστά,
0: τα βασικά. Αυτά είναι τα βασικά πράγματα τα οποία πρέπει εμείς να τονίσουμε ότι δεν γίνονται. Ή αν γίνονται, δεν θα έπρεπε να αφήνονται αυτά τα περιθώρια σε κανέναν επαγγελματία.
1: Αλλά από την άλλη, μένεις εσύ στο πεταλί. Παίρνω ένα παράδειγμα. Το βλέπεις αυτό το πράγμα. Τοπικό σύλλογος, τοπική κοινωνία. Αν η τοπική κοινωνία πάει το απόγευμα και πίνει καφέ στον καζόν, λυπάμαι, αλλά εδώ πέρα είναι αυτό που λέμε η γάτα κυνηγάει την ουρά.
0: Εντάξει, μπορεί όμως αυτό το καφέ, μπορεί αυτό το καφέ να το έχει ο ξαδερφός μου, κατάλαβες, ο κουμπάρος μου.
1: Ωραία.
0: Κάνουμε και λίγο αυτό. Έτσι.
1: Στην Ελλάδα είμαστε όλοι κουμπάροι.
0: Έτσι.
1: Αν αρχίσουμε και πούμε μην πειράζει το κουμπάρο γιατί είναι ξαδελφός της νύφης η οποία είναι φίλη με τον μπατζανάκι, παιδιά, δεν πρόκειται να λειτουργήσει τίποτα και θα είμαστε σε μια φάση ανομίας λόγω συγγένειας.
0: Εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να μεταφέρω και στους ακροατές μας ποια είναι η ουσία και πού πρέπει να θέτουν όρια και οι ίδιοι για αυτά που τους παρέχει ο τόπος τους. Έτσι.
1: Καταγγελίες, φωτογραφίες και ντοκουμέντα, τροφοδοτείτε τους δημοσιογράφους. Να ξέρετε, μιλάω στους ακροατές τώρα, αν κάποιον φοβούνται οι δήμαρχοι, είναι τα ΜΜΕ. Γι' αυτό και τα ταΐζουν με δημοτική διαφήμιση. Η κυβέρνηση ταΐζει τα μεγάλα ΜΜΕ με κρατική διαφήμιση και η Δήμη με δημοτική διαφήμιση. Ελπίζω να μην είσαι σε αυτό το τρυπάκι και ξέρω ότι δεν είσαι. Γι' αυτό αποδέχομαι την πρότασή σου και την πρόσκλησή σου να μιλάμε στο ραδιόφωνο.
0: Εννοείται, αυτό το έχουμε συζητήσει. Πάμε, τι θεωρείς εσύ ακόμη σημαντικό που πρέπει ένας κάτοικος μιας επαρχιακής πόλης να εστιάζει όσον αφορά τις παροχές που οφείλονται είτε από το κράτος είτε από το Δήμο να του παρέχονται, που δεν πρέπει... Που δεν πρέπει...
1: Ιωάννα.
0: Ναι.
1: Ιωάννα, πέρα από το θέμα των αβαγωσώστων που αφορά μια συγκεκριμένη περίοδο του καλοκαιριού, πέρα από τα θέματα της πυροσβεστικής που δεν αφορούν μόνο το καλοκαίρι, απλώς το καλοκαίρι είναι πιο έντονα.
0: Φυσικά, και οι πλημμύρες είναι.
1: Τα θέματα που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Πώς θα βάλουμε τον Έλληνα στο τρυπάκι ότι μπαίνοντας σε μια αστική ζώνη πρέπει να ρίχνει την ταχύτητά του στα 30 χιλιόμετρα. Ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό πρακτικά είναι με τα σαμαράκια. Όχι σαμαράκια που σπάνε τις αναρτήσεις, σαμαράκια τα οποία ήδη δουλεύουν στην Ευρώπη και όλοι το αποδέχονται. Όταν λοιπόν έχεις ένα σαμαράκι το οποίο έχει 2,5 και 3 μέτρα πλάτος, έτσι, δεν είναι αυτό το ντουκουντούκου που νομίζεις ότι περνάς τις γραμμές του τρένου, είναι κάτι το οποίο πραγματικά σε κάνει να μειώσεις ταχύτητα, διότι το σαμαράκι ταυτίζεται, ακούστε το, ταυτίζεται με τη διάβαση. Mm-hmm. Το σαμαράκι έχει 2,5 με 3 μέτρα πλάτος, οπότε και η διάβαση για τον πεζό πατάει ουσιαστικά στη καμπούρα του. Mm-hmm. Να λοιπόν πώς μπορείς να εξασφαλίσεις και μείωση ταχύτητας και ασφαλή διέλευση για να πάει κάποιος από το σπίτι στην παραλία, από την παραλία στο μαγαζί ή, και το, ή στο σχολείο κατά τη διάρκεια του χρόνου. Άρα λοιπόν τα θέματα οδικής ασφάλειας.
0: Αυτό τα είναι ένα κομμάτι.
1: Τα θέματα πυροσβεστικής και τα θέματα της ανακύκλωσης, κάδη ανακύκλωσης παντού, έτσι. Δεν ρίχνουμε τα πάντα μέσα στους μπλε. Υπάρχει πραγματικά διάκριση, τι είναι πλαστικό, τι είναι γυαλί παντού. Νομίζω ότι είναι θέματα πολιτισμού. Δεν είναι το wow που θα σε κάνει σκανδιναβό. Δεν θα γίνουμε ούτε Δανία ούτε Σουηδία. Αλλά είναι πράγματα που δείχνει που βάζεις την μπάρα σε θέματα πολιτισμού.
0: Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα της οδικής ασφάλειας που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν έχουμε δει λίγες φορές ακόμη και στην πόλη της Καλαμάτας παράσυρση πεζού από αυτοκίνητο ή από μηχανή ή δεν ξέρω εγώ τι, είναι ένα κομμάτι το οποίο ανήκει στην περιφέρεια και κατ' επέκταση στο κράτος και στις χρηματοδοτήσεις οι οποίες δίδονται
1: επάνω. Και όσοι κάνουν ηλεκτρικό πατίνι να φοράνε κράνος.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δεν παίζουμε με τη ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν παίζουμε με τη ζωή.
0: Εντάξει, κάποια μέτρα πάρθησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα όσον αφορά τη χρήση από ανήλικους, δόξα τω Θεώ. Τώρα ήρθε η ώρα νομίζω να μπουν και στους ενήλικες, γιατί δεν παίζουμε με τη ζωή, όπως ακριβώς είπες. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο εμένα με απασχολεί και έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια και που πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία είναι το ποδήλατο, που και εκεί πρέπει να χρησιμοποιούνται τα απαραίτητα αξεσουάρ. Στην Καλαμάτα έχουμε ποδηλατόδρομους, δεν είναι όλη η πόλη καλυμμένη βέβαια, πολύ κακός κατά την προσωπική μου άποψη.
1: Κάντε με περιφερειάρχη, θα σας φτιάξω ένα ποδηλατόδρομο από την Καλαμάτα, Πεταλίδη, Μεθόνη, Κορώνη και θα σας βγάζει μέχρι το Κώστα Ναβαρίνο.
0: Να σου πω, σκέφτεσαι να θέσεις υποψηφιότητα, δηλαδή να έρθεις στην Ελλάδα, αυτό είναι πρόκληση.
1: Λέω να ρίξω το κάστρο του Σαμαρά και να φτιάξω το κάστρο του Πιτραμενού.
0: Το κάστρο του Σαμαρά.
1: Είναι ελεύθερα. Είναι ελεύθερο τώρα.
0: Το κάστρο του Σαμαρά, το οποίο περιμένουμε από ώρα σε ώρα, έτσι, να ανακοινωθεί. Αρχές Σεπτέμβρη μας δίνει.
1: Μας φάγανε τα κάστρα, ενώ άλλα είναι τα προβλήματα, καταλαβαίνεις. Ασχολούμαστε με τα κάστρα.
0: Θέλω να μου πεις την προσωπική σου γνώμη σε ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχουν πραγματοποιηθεί πάρα πολλές δράσεις και έχω και την. και την ενόχληση, και βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά γιατί δεν είναι ενόχληση, την επιμονή, για να είμαι πιο σωστή, την επιμονή από πολλούς ακροατές για την επαναλειτουργία του σιδηρόδρομου, έστω και μέσα στα όρια του νομού Μεσσηνίας που υπάρχει, αλλά δεν λειτουργεί η σιδηροδρομική γραμμή. Τι πιστεύεις?
1: Ναι. Από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στη χώρα είναι ότι η χώρα δεν έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Η Καλαμάτα είχε σιδηρόδρομο για πόσες δεκαετίες? Ντόπια είσαι, τα γνωρίζεις.
0: Πάρα πολλά.
1: Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση? Για το μονοπόλιο των ΚΤΕΛ, για να κονομάνε τα ΚΤΕΛ, για τους μπετατζίδες που φτιάχνουν την Ολυμπία Οδό. Δεν μπορώ να καταλάβω, στη Γαλλία δεν έχουμε αυτοκινητοδρόμους? Έχουμε και είναι super duper. Δεν έχουμε τρένο τεζεβέ που πηγαίνει με 300 χιλιόμετρα την ώρα? Έχουμε. Δεν έχουμε απελευθερώσει την αγορά των ΚΤΕΛ και δεν είναι μονοπόλιο? Υπάρχει το BlaBlaCar, υπάρχει το FlexiBus. Λοιπόν, γιατί στην Ελλάδα το ΚΤΕΛ έχει μονοπωλιακό χαρακτήρα και την ίδια στιγμή δεν υπάρχει σιδηρόδρομος? Τι χώρα είναι αυτή? Ποια είναι η λογική? Καπιταλισμό δεν θέλουμε? Θέλουμε. Στη Γαλλία γιατί δουλεύει? Και όλοι λειτουργούν στη λογική του ανταγωνισμού. Ξέρεις ότι μπορείς να πας από τη Μασσαλία στο Παρίσι, για να το πω πρακτικά να καταλαβαίνει ο κόσμος, φαντάσου μία απόσταση Καλαμάτα Σόφια Βουλγαρίας. Και αυτό να το κάνεις σε 3 ώρες και να πληρώνεις 35 ευρώ το εισιτήριο. Μπορεί να το δεχτεί το μυαλό σου? Ως τιμή, ως ταχύτητα και ως υπηρεσία. Και να έχω γνωστό μου να φεύγει εχθές προχθές από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας, να πρέπει να πάει στον Κηφισό να αλλάξει ΚΤΕΛ για να πάει μετά στη Χαλκίδα που μένει μόνιμα.
0: Το έχω ζήσει.
1: Ούτε στο Μπαγκλαντές τέτοιες συνθήκες.
0: Το έχω ζήσει.
1: Εν έτη 2026.
0: Αυτό ακριβώς που περιέγραψες μόλις, ζούσα επί 5 χρόνια με την κόρη μου, η οποία σπούδαζε στην Καρδίτσα. Καλαμάτα, Αθήνα, Κηφισό, ταξί για κτελαρίσεις, για να μπει στο λεωφορείο. Στους δρόμους, ακριβώς,
1: όλη μέρα.
0: Ακριβώς 11 όλη ώρες. Μέρα. 11 ώρες, διότι δεν συμπίπτουν και τα δρομολόγια όταν θα φτάσεις με το επόμενο, έτσι. 11 με 12 ώρες στους δρόμους. Ήτανε ό,τι χειρότερο ζούσαμε επί μία πενταετία.
1: Μιλάμε, να πεις ότι βγήκαμε από κομμουνισμό και να πω, παιδιά, εντάξει, είμαστε σε μία μεταβατική περίοδο. Στο δυτικό μπλοκ είμαστε από το 1949. Η χώρα είναι τριτοκοσμική σε επίπεδο υποδομών μεταφορών. Γιατί σου λέει ο άλλος θα κάνω τέτοια διαδρομή? Πάμε στο αεροδρόμιο να κατέβουμε στην Αθήνα, στο Βενιζέλος,
0: ναι,
1: και μετά θα βρούμε πώς θα πάμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα ΚΤΕΛ και οι αεροπορικές είναι οι κερδισμένοι. Μαζί βέβαια με τους μπετατζίδες των αεροδρομίων.
0: Μάλιστα.
1: Και αφήσαμε το τρένο μόνο για να κάνουμε σπέκουλα, σύμβαση 7-17, που μας οδήγησε στα τέμπη και στο αίμα. Πεθαίνει λοιπόν ο κόσμος στο όνομα των καρτέλ. Αυτό να το καταλάβετε. Τα καρτέλ σκοτώνουν και δολοφονούν.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, συμφωνούμε στο γεγονός ότι θα έπρεπε το κράτος μας ή όποια κυβέρνηση, γιατί φυσικά δεν μιλάμε για παθογένειες, μιλάμε για παθογένειες και όχι για γεγονότα τα οποία έχουν βάση μία τετραετία, πενταετία, εξαετία.
1: Μιλάμε για επιλογές που εξυπηρετούν,
0: έτσι,
1: συγκεκριμένα καρτέλ. Ποια είναι η απόσταση τώρα, για να μην παίζουμε έτσι, ποια είναι η απόσταση Καλαμάτα-Κόρινθος? Να συνδεθεί ένας προαστιακός, βάλτε 3 σειρμούς, και στα 6 μίλια που είναι στην Κόρυθμο στον Ισθμό να μπορείς να φεύγεις αριστερά για Πάτρα και να
0: και δεξιά για Αθήνα.
1: Έλεος δηλαδή. Έλεος.
0: Ναι, ναι, έχεις
1: δει. Οπότε
0: την
1: ισχυρή οικονομία που μας πουλάνε και την ανάπτυξη και την πολιτική σταθερότητα, ψηφίστε εμένα, μην ψηφίσετε τον άλλο για να ζείτε καλά, το ζει ο κόσμος στην καθημερινότητα, ακόμα και σε θέμα υποδομών.
0: Μάλιστα. Να αλλάξουμε θέμα. Να πάμε λίγο και να μου πεις...
1: Πάμε κεντρικά.
0: Πρώτα απ' όλα αναφέρθηκες με το που ξεκινήσαμε στο νέο σου βιβλίο που έχει να κάνει με τρομοκρατία.
1: Πρόσφατα. Το βιβλίο που θα βγει...
0: Που θα βγει στο νέο σου βιβλίο, νέο βιβλίο για την τρομοκρατία. Ναι. Και σε ρωτώ εγώ. Σήμερα το πρωί είχαμε δηλώσεις από τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον υπουργό, ο οποίος εδώ έκανε πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς όσον αφορά την τρομοκρατία, τις επιθέσεις σε σπίτια πολιτικών προσώπων. Φαντάζομαι ότι συμπεριελάμβαναν οι εκφράσεις του, εκφράσεις τις οποίες, όπως είπα, δεν τολμώ καν να μεταφέρω, έτσι, στον αέρα.
1: Γιατί ναι, δεν το λες? Αν ο ίδιος παίρνει το πολιτικό ρίσκο να το πεις, εσύ ως δημοσιογράφος...
0: Όχι, εγώ το μετέφερα. Να τα ξαναπώ, δεν θέλω. Λοιπόν, αισθάνομαι πάρα πολύ
1: έτσι. Πρέπει να ακούει ο κόσμος, να βγάζει συμπεράσματα με ποιους έχει να κάνει στην Αθήνα. Εγώ... Τι είπε ακριβώς, επιλέξει.
0: Μα τα είπα τι είπε. Λέω να μην επανειληφθώ και χάνουμε το χρόνο. Θα τους ξεσκίσουμε, okay, χέστες, κότες κτλ. Λοιπόν,
1: φαντάζομαι... Μαζεύει ψηφαλάκια ο Πλεύρης.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι σε αυτό το κομμάτι σε περιλαμβάνει και το τελευταίο ειδησιογραφικό ανακοινοθέντης Μαρφίν του 2010 με το άγνωστο email, με τα πρόσωπα, με όλα αυτά. Η ερώτηση,
1: λοιπόν,
0: που θα μπορούσα να σου... Η ερώτηση. Εγώ έχω μία απορία, την οποία εξέφρασα κιόλας. Πώς μπορεί να στηρίζεται σε ένα, πρώτα απ' όλα σε ένα άγνωστο email, ένα ολόκληρο υπουργείο, πώς ξαφνικά ήρθε αυτό το email και πώς κάνεις ανακοινώσεις όταν έχεις ήδη βρεθεί σε δύσκολη θέση στο παρελθόν, ανακοινώνοντας ότι πάλι βρήκε στοιχεία μέσα από στικάκι ή μέσα από άλλα στοιχεία. Διατηρώ τις...
1: Για την υπόθεση...
0: Ναι, ναι. Πες μου για την υπόθεση. Ναι, βεβαίως.
1: Ωραία. Για την υπόθεση Μάρτιν, αν θυμάσαι, ένα χρόνο μετά την δολοφονική αυτή πράξη, συνελήφθησαν 3 άτομα του λεγόμενου αναρχικού χώρου. Αυτοί ταλαιπωρήθηκαν επί 5 χρόνια. Ένας εξ αυτών δημοσίευσε δήλωση εχθές στην εφημερίδα των συντακτών, δεν ξέρω αν πρόλαβες να το διαβάσει, όπου έλεγε ότι εμείς επί 5 χρόνια μας λιδόρισαν, μας εξέθεσαν, μας ξεφτύλισαν και τελικά φτάσαμε το 2016 να βγει αθωωτική απόφαση.
0: Ναι.
1: Αυτός το έγραψε με αφορμή ότι ξαναζούμε το ίδιο έργο 16 χρόνια μετά τη Μάρτιν με άλλους συντρόφους δικούς μου από τη δική του οπτική γωνία. Πάμε τώρα στην ουσία. Στο κυριακάτικο Βήμα εκθέσεις, δεν ξέρω αν είδες πρέπει να είναι ρεπορτάζ του Βασίλη του Λαμπρόπουλου.
0: Ναι.
1: Επικαλείται δήλωση αξιωματικού της αντιτρομοκρατικής, νομίζω,
0: ναι,
1: που λέει τους γνωρίζαμε, ξέραμε,
0: ναι,
1: ποιοι είναι,
0: ναι,
1: είχαμε πιστοποιήσει, ταυτοποιήσει μάλλον, και απλώς το ανώνυμο email που ήρθε και έδεσε το γλυκό.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει τέτοια δήλωση, σήμερα το πρωί έπρεπε να γίνει ο κακός χαμός. Συγγνώμη, ξέρετε ποιοι είναι και περιμένετε τι? Το μάνα εξ ουρανού? Ένα ανώνυμο email τι περισσότερη αξιοπιστία έχει από τα υφιστάμενα στοιχεία που σας έκανα να τους ταυτοποιήσετε? Το timing της υπόθεσης, 2 μήνες, 3 μήνες πριν από τις εκλογές.
0: Είναι αυτό που είναι γεννά τα ερωτήματα.
1: Και ο Θάνος τον Τόκος.
0: Είναι...
1: Ο Θάνος, ναι, ο Τόκος, ναι, είναι, ναι, ναι, έτσι μας είπε.
0: Είναι αυτό ακριβώς.
1: Άμπραβο. Και το ερώτημα είναι, αν την έχετε πραγματικά δέσει την υπόθεση, διότι τους ξέρατε, γιατί τώρα το timing? Και δες κάτι άλλο, αν είχαν προγραμματίσει να σκάσει αυτή η υπόθεση λίγο πριν τις εκλογές, δεν είχαν προγραμματίσει να προκύψει υπόθεση με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη.
0: Και επίσης η δολοφονία
1: όλος τυχαίος.
0: Και
1: δεν
0: επίσης
1: νομοσία, προσοχή, είναι όλος τυχαίος χρονικά.
0: Επέτρεψέ μου,
1: αλλά
0: Κώστα,
1: της Μάρφιν, συγγνώμη να τελειώσω,
0: ναι, ναι.
1: Της Μάρφιν, φαίνεται ότι το timing ήταν προγραμματισμένο και βγάζει μάτι.
0: Ναι, όπως επίσης δεν είχαν υπολογίσει έτσι το νεκρό 20χρονο από 21 σφαίρες αστυνομικών, με δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη σήμερα το πρωί ότι οι αστυνομικοί υπερέβαλαν.
1: Αν είμαι αδιάβαστος, συγχώρεσέ με, ο 20χρονος έχασε τη ζωή του.
0: Εχθές. Ο οποίος,
1: εχθές λοιπόν,
0: ο 20χρονος έχασε τη ζωή του. Μιλάμε για έναν 20χρονο ο οποίος είχε και προβλήματα.
1: Ναι, διάβασα το προφίλ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα.
0: Αυτό δεν το, ναι, απλά αυτό δεν το είχαν υπολογίσει προεκλογικά. Γιατί ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και διοργανώνονται σε πολλές πόλεις αντιδράσεις επάνω σε αυτό το κομμάτι, έτσι.
1: Ναι. Κοίτα, μην ξεχνάς ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο και κάποιες αντιδράσεις είναι τελείως, καταλαβαίνεις, στο πλαίσιο το προεκλογικό.
0: Βέβαια,
1: δηλαδή,
0: λογικό.
1: Λένε, ρίξε λάδι στη φωτιά, να ανέβει λίγο η πόλωση.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ σε αυτά κρατάω μικρό καλάθι, γιατί λόγω των μυστικών υπηρεσιών τα μυρίζομαι αμέσως αυτά.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε στην ουσία. Πάμε να ξεκινήσουμε με την υπόθεση του 20χρονου. Το πρόβλημα στην Ελλάς είναι, ενώ στην Ελλάς στην ελληνική αστυνομία.
0: Ναι, μην μπερδευτούμε τώρα
1: με. Εκπαίδευσης,
0: ναι.
1: Το Τζίπρα δεν ασχολούμαστε.
0: Όχι,
1: καθόλου.
0: Όχι, δεν
1: στην Ελλάς αστυνομία.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, είναι το θέμα της εκπαίδευσης, είναι αυτό που λέμε οι κανόνες εμπλοκής. Τι σημαίνει, πρώτα κάνεις την λεκτική προειδοποίηση. Ψηλά τα χέρια, πέσε στο έδαφος. Αν ο άλλος δεν το εφαρμόσει, κάνεις τη λεγόμενη προειδοποιητική βολή στον αέρα. Αν νιώσεις ότι η ζωή σου, εσύ ως αστυνομικού, απειλείται, εκείνη τη στιγμή πυροβολείς σε σημεία του σώματος που δεν θα προκαλέσουν ακαραίο θάνατο. Βλέπε κάτω άκρα.
0: Ναι.
1: Και στην τέταρτη περίπτωση του ρίχνεις το ψαχνό. Αυτά είναι τα διεθνή στάνταρ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε, από ό,τι κατάλαβα, αυτός δεν σταμάτησε σε κάποιο έλεγχο.
0: Ακριβώς.
1: Είχε πάρει το αυτοκίνητο της μητέρας του, είχε αφήσει και το δίπλωμα στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Αυτιστικός ο ίδιος. Και κάποια στιγμή τι γίνεται, σταματάνε και φτάνουν σε μια οικοδομή. Δεν έχω παρακολουθήσει το όλο σκηνικό.
0: Η ουσία είναι ότι
1: η ουσία είναι ότι
0: δέχθηκε πυρά πολύ κοντά στο κεφάλι και και μεγάλο
1: από
0: αριθμό.
1: Εδώ, όταν ήταν στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, που σημαίνει ότι εδώ θέλουμε, πρέπει να παγιωθεί η τοποθέτηση κάμερας. Όλοι ξέρουμε τι είναι οι κάμερες GoPro.
0: Ναι.
1: Η τοποθέτηση κάμερας σε όλους τους αστυνομικούς, είτε της ΟΠΚΕ, είτε της ομάδας Δίας, που είναι οι λεγόμενες δυνάμεις άμεσης επέμβασης.
0: Ναι.
1: Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να καταγράψουμε δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τις μοιραίες στιγμές.
0: Ακριβώς.
1: Διότι τώρα ψάξε βρες, από τη στιγμή που ούτε κάμερες καθοδόν υπήρχανε, ούτε άλλες μαρτυρίες, μόνο μέσα από βαλιστικές εξετάσεις θα δεις αν ήταν ευθεία βολή ή όχι.
0: Αυτό κάνουν. Άρα, αυτό κάνουν. Η έρευνα εκεί είναι.
1: Ναι, γιατί
0: ναι,
1: δεν
0: όπως το λες. Όπως
1: αν
0: το λες.
1: Είχες την κάμερα GoPro και την ίδια στιγμή ήταν σούπερ εκπαιδευμένοι να ξέρουν πώς πρέπει να διαχειριστούν τέτοιου είδους καταστάσεις. Θυμάσαι έναν Ρωμά που είχε
0: σκοτωθεί
1: πριν δύο χρόνια, πάλι με την ίδια περίπτωση.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, άρα αυτά πρέπει να τα δούνε στο Υπουργείο. Νομίζω ότι η GoPro λειτουργεί, να τα ακούν οι ακροατές, με έχει δύο ψυχολογικές επιπτώσεις. Αυτός που τη φοράει ξέρει ότι ό,τι κι αν κάνει, ενώ ο αστυνομικός, καταγράφεται από την GoPro.
0: Ακριβώς.
1: Άρα ξέρει ότι όπως θα αντιδράσει, θα έχει και τις αντίστοιχες ποινικές
0: διώξεις και επιπτώσεις.
1: Α, μπράβο. Και την ίδια στιγμή η GoPro θα είναι, GoPro, δεν κάνουμε διαφήμιση τώρα.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Η GoPro θα είναι το βασικό αποδεικτικό.
0: Νομίζω πως εχάσαμε λίγο, δεν ξέρω, ναι. Νομίζω πως έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεσή μας και θα πρέπει να επαναλάβουμε. Μας ακούς Κώστα? Όχι, λοιπόν, κόπηκε η γραμμή. Είχαμε μία διακοπή, είμαστε στον αέρα.
1: Έλα.
0: Ναι, ναι, είμαστε, ναι, ναι.
1: Έλεγα λοιπόν ότι με την GoPro ο αστυνομικός ψυχολογικά μπαίνει σε αυτό που λέμε το τρυπάκι της επιχειρησιακής ευθύνης. Ξέρει, ναι, δηλαδή ότι οι ενέργειές του καταγράφονται δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο. Mm-hmm. Και αν γίνει το μοιραίο, το υλικό αυτό θα είναι το βασικό αποδεικτικό υλικό στα δικαστήρια. Μάλιστα. Βάλτε λοιπόν κάμερες σε όλο τον κόσμο για να μην στέλνουμε κόσμο άδικα στη φυλακή όταν δεν πρέπει, αλλά την ίδια στιγμή να αποδίδεται δικαιοσύνη όταν έχουμε κατάθεση εξουσίας από αστυνομικό.
0: 10 και 50 και πάω γρήγορα. Διαβάσαμε πρωί-πρωί στις εφημερίδες ότι κατά πάσα πιθανότητα στις 20 Ιουλίου έχουμε στη Βουλή τη συζήτηση για την άρση ασυλίας του βουλευτή, του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος σχετίζεται φυσικά ή τουλάχιστον τον συσχετίζει η Ευρώπη με το Qatar Gate.
1: Το Qatar Gate.
0: Λοιπόν, θέλω τη γνώμη σου επάνω σε αυτό το θέμα, αλλά θέλω και την εκτίμησή σου. Τι πιστεύεις ότι θα ψηφίσει η Ολομέλεια της Βουλής? Γρήγορα, γρήγορα, λοιπόν, για να περάσουμε σε δύο ερωτήσεις.
1: Η Ολομέλεια της Βουλής θα άρει την ασυλία, αυτό είναι το σίγουρο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Αβραμόπουλος, έχω κάνει ολόκληρο podcast. Mm-hmm. Θα το στείλω στο σταθμό, αν θέλουν να το ακούσουν, μην χάνουμε ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κύριος Αβραμόπουλος θεωρώ ότι μπλέχτηκε χοντρά σε μία υπόθεση,
0: ναι,
1: μόνο και μόνο για 35-40 χιλιάρικα που έβαλε στην τσέπη μετά φόρων. Δηλαδή, ενώ κάποιοι άλλοι πήρανε το ρίσκο να πάρουν χοντρά λεφτά, τον μπλέξανε, μπλέχτηκε, ήξερε, έκλεισε τα μάτια. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αποδείξει ότι ήτανε ο χαζός της υπόθεσης.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω πάρα πολύ λαϊκά. Αν δεν μπορέσει να αποδείξει ότι ήταν ο χαζός της υπόθεσης και τον παγιδεύσανε, φλερτάρει με προφυλάκηση. Τελεία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα συνδυάσω.
1: Έχουμε ερωτήσεις κοινού.
0: Ναι, έχουμε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν έτσι και αλλιώς με την ιδιότητά σου ως εμπειρογνώμονα στα τουρκικά κτλ.
1: Ναι.
0: Και η ερώτηση είναι: ποιες θεωρείς ότι είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα μας την παρούσα χρονική στιγμή όσον αφορά τις σχέσεις της με την Τουρκία, και ποιος πιστεύεις ότι είναι ο ρόλος της Τουρκίας στο νέο διεθνές περιβάλλον και ποιες οι επιδιώξεις της?
1: Λοιπόν, ευρεία ερώτηση. Έχουμε κάποια άλλη η οποία είναι πιο εξειδικευμένη? Διαφορετικά απαντάω αμέσως.
0: Λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι τι πιστεύεις ότι για μένα, ποια πιστεύεις, ναι, ότι είναι η τακτική της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας.
1: Λοιπόν, τα λέω πάρα πολύ συνοπτικά. Αυτό που έρχεται μέσα στο καλοκαίρι, ενδεχομένως στο φθινόπωρο, είναι αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Mm.
1: Θα είναι η πρώτη φορά, Ιωάννα,
0: mm-hmm,
1: που κάτι το οποίο ξεκίνησε ως μία καραμέλα, ως μία φαντασίωση δύο ναυάρχων,
0: mm-hmm,
1: ναυάρχων και μαλιστών,
0: mm-hmm,
1: έτσι, όχι ισλαμιστών, πλέον θα αποτυπώνεται επίσημα στο φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης, στο τουρκικό ΦΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα υπουργεία, όλες οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας εννοώ,
0: ναι,
1: όλα τα σώματα ασφαλείας και οι ένοπλες δυνάμεις είναι υποχρεωμένες βάσει νόμου να εφαρμόσουν επί του πεδίου ό,τι θα προβλέπει ο νόμος. Άρα εμείς οι ειδικοί θα πρέπει να πάρουμε τον νόμο, να τον μεταφράσουμε, να τον κάνουμε τα λιράκια όπως λέμε, για να δούμε τι μέλη γενέστε στο μισό τουλάχιστον Αιγαίο. Θα,
0: μάλιστα,
1: πάμε σε κλιμάκωση, διότι διεκδικήσεις που μέχρι τώρα θεωρούσαμε γραφικές πλέον είναι επίσημα καταγεγραμμένες σε ΦΕΚ, που σημαίνει ότι το ελληνικό κράτος πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη, ενώ το κράτος, όχι οι κυβερνήσεις, αυτές έρχονται και φεύγουν, το κράτος, το κράτος, και να πει τι θέλω από τον εαυτό μου και πώς βλέπω τα επόμενα 50-100 χρόνια τις σχέσεις μου με την Τουρκία. Το λέω αυτό διότι πηγαίνει ο βουλευτής Κερίδης στην Κωνσταντινούπολη λίγο πριν την διάσκεψη του ΝΑΤΟ και η ρίστο εν παρόδο λέει ότι κάθε μέρα, άκου πληροφορία που σου δίνω, 20.000, λάθος, 2.000 τουριστικές βίζες εγκρίνονται την ημέρα από το Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης για Τούρκους τουρίστες στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά μόνο από την Κωνσταντινούπολη. Δεκάδες χιλιάδες εγκρίνονται στα τοπικά λιμάνια, στα ανατολικά, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εν ώψη του τουρκοτουρισμού. Και το θέμα είναι, άμα κάνεις έναν απλό υπολογισμό, εγκρίνονται δύο βίζες το λεπτό. Δηλαδή υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει μια σφραγίδα και χτυπάει, σαν να χτυπάει το φραπέ, και βάζει βίζες στα διαβατήρια. Και ρωτώ εγώ, με τι κριτήρια δίνονται οι βίζες? Πού ξέρουμε αν ο άλλος είναι πραγματικός τουρίστας, mm-hmm. ή αν δεν είναι μέλος της τουρκικής μαφίας, mm-hmm. αν δεν είναι γκιουλενιστής, αν δεν είναι πράκτορας, αν δεν είναι στέλεχος της ΜΙΤ. Άρα λοιπόν, πρέπει το κράτος να καταλάβει από την Τουρκία τι θέλουμε. Μόνο χρήμα και τουρισμό και να αφήνουμε τους Τούρκους ψαράδες να ψαρεύουν ανενόκλητοι, ή θέλουμε να δείξουμε στους απέναντι ότι παιδιά υπάρχουν σύνορα, ότι υπάρχει εθνική ασφάλεια, ότι η χώρα δεν είναι βιλαέτη, ότι η χώρα δεν πρόκειται να γίνει τσιφλίκι κανενός.
0: Παρόλα αυτά,
1: αυτά όμως είναι θέματα, ναι, που δεν αφορούν τις επόμενες εκλογές.
0: Εσύ όμως,
1: είναι θέματα στρατηγικής.
0: Εσύ όμως θεωρείς ότι αυτή τη στιγμή τίθεται θέμα απειλής εθνικής ασφάλειας?
1: Εννοείται, μα έχω γράψει και βιβλία. Mm-hmm. Μα καθημερινά γίνεται κατασκοπία κατά της χώρας, αυτό το ξέρουμε. Mm-hmm. Γίνεται υβριδικός πόλεμος. Στη Θράκη η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο, είναι κράτος εν κράτη. Στην Αθήνα πάρα πολλοί βουλευτές, ακαδημαϊκοί, πανεπιστημιακοί φλερτάρουν με την Άγκυρα. Κάποιος που θέλει να ψάξει τα βρίσκει. Κάποιος που θέλει να τα ρίξει κάτω από το χαλί γιατί έρχονται εκλογές, καταλαβαίνεις. Είδες τι είχε πει ο Θάνος ο Ντόκος?
0: Ναι.
1: Μη στέλνετε μαγκούρα στην Ελλάδα τώρα, γιατί έχουμε τουρισμό και έχουμε και εκλογές. Άκουσον για σύμβουλο εθνικής ασφαλής.
0: Για να σε αποδεσμεύσω, και γιατί ο χρόνος μου περνάει πολύ, θέλω να μου πεις, να σου θέσω άλλο ένα ερώτημα, το οποίο μας έκανε φίλη ακροάτρια, και θέλουμε να μας πεις πόσο σημαντικό και πόσο εσύ βλέπεις να αλλάζει η ισορροπία των δυνάμεων σε παγκόσμιο επίπεδο, και αν αυτό θα επηρεάσει η Ευρώπη και κατ' επέκταση η Ελλάδα. Και φυσικά αναφερόμαστε.
1: Μια άλλη εκπομπή για αυτά τα θέματα.
0: Πολύ ευχαρίστω. Πολύ ευχαρίστω.
1: Παιδιά, κάντε ερωτήσεις πιο στοχευμένες. Βρήκατε τον πικραμένο και λέτε είναι αυτό που λέτε. Βρήκατε
0: ναι.
1: Όχι, δεν πάει έτσι, παιδιά, είναι ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, να κάνω εγώ μια ερώτηση και ας σου δώσω και τρία λεπτά. Ποιους εσύ θεωρείς, ζώντας έξω, τους σημαντικότερους γεωπολιτικούς κινδύνους για τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη, με αυτές τις αλλαγές που βλέπεις να συμβαίνουν σε οικονομικό επίπεδο, με τον πόλεμο της Ρωσίας-Ουκρανίας που όλοι θεωρούσαν ότι θα λήξει σε ένα χρόνο αλλά κρατάει 4 και πάμε στα 5 χρόνια, και όλη αυτή την πίεση που δεχόμαστε όσον αφορά την ενέργεια, την κλιματική κρίση, την οικονομία, την ακρίβεια κτλ. Θέλω να μου πεις...
1: Λοιπόν. Αν η Ευρώπη, όταν λέμε Ευρώπη, να το ξεκαθαρίσουμε, παιδιά, σε όλες τις χώρες έχουμε τρεις πολιτικές οικογένειες. Mm-hmm. Για να ξέρετε τι θα ψηφίσετε και στις επόμενες εκλογές στην Ελλάδα. Οι τρεις πολιτικές οικογένειες όπως έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη, είναι, θα ξεκινήσω από αριστερά, και θα πάω στα δεξιά. Αυτό που λέμε αριστερή πολιτική οικογένεια σήμερα στην Ευρώπη είναι άνθρωποι οι οποίοι σε επίπεδο καθαρά κρατικό δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα όσον αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους, την αξιολόγησή τους εννοώ, έτσι, τα επιδόματα, τις συντάξεις, να μείνουμε σε αυτό που είμαστε τη στιγμή που όλα τα κράτη είναι καταχρεωμένα. Το βλέπω εγώ ιδιαίτερα στη Γαλλία. Την ίδια στιγμή αυτός ο χώρος φλερτάρει με το πολιτικό Ισλάμ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm. έτσι, και την ίδια στιγμή είναι σε αυτή τη λογική της woke κουλτούρας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η ομάδα που βρίσκεται στα αριστερά έχει τρία χαρακτηριστικά. Κρατισμός, mm-hmm. ως

0: φασιστικά καθεστώτα, ψηφοφόροι της Λεπέν ακόμα κάνουν χιτλερικούς χαιρετισμούς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι γουστάρουν αυτό που λέμε σεκασμό, συνωμοσία και ψάχνουν να βρούνε εχθρούς εκεί που δεν υπάρχουν. Αυτή λοιπόν είναι η δεξιπολιτική ομάδα, η οποία δεν γουστάρει η Ευρώπη στη λογική ότι παιδιά σύνορα να τελειώνουμε με τις Βρυξέλλες και να επιστρέψουμε αν γίνεται και στα εθνικά μας νομίσματα.
1: Ναι.
0: Η Ισλαμοφοβία εννοείται τους βάζουμε όλους στο τσουβάλι, mm-hmm. βάζουμε δηλαδή στο ίδιο τσουβάλι και τον τσιχαντιστή τρομοκράτη, αλλά και το φίλο μας τον Αχμέ που έχει το κεμπάπ στη γωνιά, όλους μαζί. Στο ίδιο τσουβάλι. Από τη στιγμή που είσαι Άραβας, είσαι σκουπίδι.
1: Μάλιστα.
0: Οκ. Okay. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Και μετά έχουμε ένα κέντρο. Το κέντρο, αυτό που λέμε η φιλελέ, η μένουμε Ευρώπη στην Ελλάδα. Έτσι. Φιλελέ, μένουμε Ευρώπη. Αυτοί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να έχουν κοινωνική ειρήνη. Να δουλεύει δηλαδή οικονομία. Business να κάνουμε και ας διαλύεται ο κόσμος δίπλα μας. Αυτοί βάζουν σε προτεραιότητα αυτό που λέμε το multi-culti. Παιδιά όλοι μαζί, όλοι ok, όσοι είναι να πάρετε άσυλο ελάτε, το είπε χθες και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όσοι είναι για άσυλο ελάτε, έχουμε δουλειά στη Θεσσαλία. Ελάτε να μαζέψετε ντομάτες και αγκούρια. Έτσι, χθεσινή, προχθεσινή δήλωση στον Economist. Αλλά από την ίδια στιγμή ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια, με την κοινωνική συνοχή, τα βάζουμε κάτω από το χαλί.
1: Χαλί.
0: Γιατί, για να μην μας πει η αριστερά ρατσιστές, ισλαμόφοβους.
1: Μάλιστα.
0: Και το ερώτημα είναι, μεταξύ αυτών των τριών, που ο καθένας έχει προσωπική ατζέντα και δεν μιλάει με τον άλλο, μπορεί να υπάρξει μια τέταρτη πολιτική δύναμη που να είναι και πατριώτες, δηλαδή την εθνική ασφάλεια να την έχουν ως κριτήριο στην πολιτική τους, αλλά την ίδια στιγμή να είναι και δημοκράτες, να μην είναι φασισταριά, την ίδια στιγμή να είναι και φιλελεύθεροι, να μην γουστάρουν Κίνες, Ρωσίες, Αγιατολάδες και Χεσμπολάδες.
1: Ρητορική είναι η ερώτηση, υπάρχει?
0: Βεβαίως ρητορική, διότι αυτή η πολιτική δύναμη στην Ευρώπη, αν υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι σε μειοψηφική.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτή λοιπόν τη δύναμη εγώ την ασπάζομαι. Πώς μπορούμε δηλαδή, το λέω στον κόσμο, πώς μπορούμε να συνδυάσουμε δημοκρατία πραγματική, κοινωνία πολιτών, ενεργοί ενημερωμένοι πολίτες, ανθρώπινα δικαιώματα με την ασφάλεια.
1: Μάλιστα.
0: Και την ίδια στιγμή με την ανάπτυξη, η οποία όμως δεν θα καταστρέφει το περιβάλλον. Μπορούν όλα αυτά να συνδυαστούν? Και ποια πολιτική δύναμη τα προτείνει? Όλα αυτά ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όπως το βλέπω εγώ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι η προσωπική σου εκτίμηση και από επαγγελματικής απόψεως, όπως έχεις αναλύσει και βλέπεις τα θέματα. Και γι' αυτό την σεβόμαστε, την ακούμε και δίνουμε τον προβληματισμό και την τροφή για σκέψη φυσικά στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε. Γιατί είναι τροφή για σκέψη αυτό που έθεσες. Και με αυτή την τροφή, για σκέψη λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που θα σου επισημάνω ότι δεν είναι η τελευταία φορά που τα λέμε στον αέρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχω εδώ μπροστά μου πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία δεν μας επιτρέπει ο χρόνος μας να τα ολοκληρώσουμε. Όμως θέλω να υποσχεθείς στους φίλους ότι θα τα ξαναπούμε εδώ στην πρωινή καρφίτσα και στο κανάλι 1 και θα τους δώσουμε περισσότερα.
0: Θα τα λέμε συχνά. Το καλό είναι ότι μου δίνεις ραδιοφωνικό χρόνο, διότι πράγματα σε 10 και 15 λεπτά δεν μπορείς να τα πεις.
1: Ναι.
0: Είναι επιδερμικά, λες τα τσιτάτα, χαιρετάς, φεύγεις. Να έχουμε μπροστά μας μία ώρα να ακούει ο κόσμος, να μαθαίνει, να αναλύει και να απαντάμε, να υπάρχει αυτό που λέμε η αμφίδρομη επικοινωνία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα Πικραμένε, σε ευχαριστώ για το χρόνο σου, για την παρουσία σου στην εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα και να περνάς όμορφα στη Μασαλία. Θα μας έρθεις,
0: καλημέρα,
1: αλήθεια, θα μας έρθεις Ελλάδα?
0: Πρώτα το προγραμματίζω για Οκτώβριο, πάντως Γενάρη σίγουρα.
1: Εντάξει.
0: Και με την παρουσία στο βιβλίο.
1: Okay. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα, πώς καταλαβαίνετε, διαφημίσεις. Γεια σου, Άγγελε, τα λέμε αύριο το πρωί. Ο χρόνος πέρασε, πάμε κατευθείαν.
1: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721027325 και 6984597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
7: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην Κεντρική Πλατεία. Φραγκαίας.
2: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
10: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
11: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
13: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
14: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
15: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
16: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
17: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
16: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
17: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
16: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
17: Τηλέφωνο 27210-9711.
16: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
14: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
18: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
19: Χορηγός εκπομπής.
14: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσήνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσσήνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσσήνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimessinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη. Στη Μεσσήνη, Τυροκομική Μεσσήνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως καταλάβατε δεν θα σας άφηνα σε καμία των περιπτώσεων χωρίς συνταγή. Θα είναι πολύ γρήγορη, πολύ εύκολη και φυσικά θα περιέχει ένα από τα εξαιρετικής ποιότητας τυροκομικά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης και των αδελφών Πετρόπουλη, τη φέτα pop, τη μεσινιακή φέτα, την εξαιρετική που όλοι γνωρίζουμε. Τα προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης θα τα βρείτε και στο σούπερ μάρκετ, στη Μεσίνη. Δοκιμάστε τα όσοι δεν έχετε και θα καταλάβετε γιατί σας τα προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Πάμε να φτιάξουμε τραγανούς λουκουμάδες με φέτα και χυλό μπύρας, ευκολάκι. Υπολογίστε περίπου 20 μερίδες, 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 350 ml μπύρα, 250 γραμμάρια φέτα από την Τυροκομική και 500 γραμμάρια λάδι για τηγάνισμα. Και όταν λέμε λάδι για τηγάνισμα, καλό είναι να προτιμήσετε καλαμποκέλαιο ή ηλιέλαιο. Είναι πανεύκολη, πάμε σε τραγούδι, μετά θα σας πω την εκτέλεση για να είστε έτοιμοι να σημειώσετε.

0: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και Μαντό. Είναι σχετικά καινούριο το κομμάτι και η συνεργασία. Πάμε εμείς στους λουκουμάδες, στους τραγανούς. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα ανακατέψουμε το αλεύρι, την πύρα, baking powder, το οποίο, συγγνώμη, ξέχασα να σας πω, απαραίτητο φυσικά, γιατί δεν βάλαμε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Οπότε μην ξεχάσετε να βάλετε μία κουταλιά της σούπας baking powder. Θα ανακατέψετε πάρα πολύ καλά για να έχετε ένα χυλό και θα το τοποθετήσετε τουλάχιστον για μισή ώρα στο ψυγείο. Λίγο πριν τηγανίσετε, δηλαδή λίγο πριν ζεσταθεί καλά το λάδι, είναι η στιγμή που θα προσθέσετε το τυρί φέτα της τυροκομικής μεσίνης. Δεν θα μου το βάλετε από την αρχή. Εντάξει. Μεγάλα κομμάτια για να το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι νόστιμο, εντάξει. Οπότε προσθέτετε και μεγάλα κομμάτια φέτας και ανακατεύετε. Ζεσταίνετε καλά το λάδι. Ρίχνετε κουταλιές από το μείγμα, όπως ακριβώς κάνετε και με τους χειμερινούς, τους χειμωνιάτικους, αυτούς τους γνωστούς λουκουμάδες. Και αφήνετε να ροδίσουν. Αφαιρείτε με τρυπητή κουτάλια επάνω σε μια πιατέλα που έχετε βάλει χαρτί για να απορροφήσει το πολύ λάδι. Και αν θέλετε, πασπαλίζετε με αποξηραμένο βασιλικό ή ρίγανο. Απολαμβάνετε όποια ώρα της ημέρας και αν θέλετε. Τόσο εύκολα, τόσο απλά. Θα σας χαιρετήσω.
1: Λένε
0: να έχετε μία όμορφη μέρα, μία πολύ όμορφη εβδομάδα. Να παραμείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 1. Και να μην ξεχάσετε ότι το απόγευμα στις 7 θα τα ξαναπούμε στο Ιωάννα στο Τετράγωνο. Με την Ιωάννα Μαλούση και την ομιλούσα Ιωάννα Γουρνά. Έχουμε παρέα και σήμερα στην εκπομπή. Και να ευχαριστήσω και πάλι τον Κωνσταντίνο Πικραμένο για την παρουσία του στην πρωινή καρφίτσα και στο κανάλι 1 Καλαμάτας. Να προσέχετε.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143 εναντί Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενιδρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου Κλίμης.

0: Ταμείο. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευαγγέλιο Μίχο.
3: Η Ερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, επιστρέψαμε δύο λεπτά μετά τις 12. Πρώτον να απαντήσω, γιατί το πήρα και από τα μούτρα το φίλο μου τον Κώστα το Χατζή, σε αυτά ένα-ένα, σε αυτά που μου λέει για τον Πεντράις. Λοιπόν, τον λέω αναπληρωματικό του Πήλιου, γιατί ο Πήλιος πέρυσι το καλοκαίρι, το θυμάστε πάρα πολύ καλά οι φίλοι της ΑΕΚ, ήταν για να φεύγει. Τον κράτησε, έμεινε ο Νίκολιτς, δεν βρήκανε τον βασικό αριστερό μπακ που θέλανε, πήρανε τον Πεντράις να αρχόταν ως βασικός. Δεν τα κατάφερε και αυτή είναι η αλήθεια. Ο Πήλιος από εκεί που ήταν να φεύγει και έμεινε τελικά για να είναι πληρωματικός, αυτό που ήρθε τον προσπέρασε και έγινε βασικός. Ένα, γι' αυτό τον λέω. Ναι, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι στα 26 του πληρώθηκαν για αυτόν 2,3 εκατομμύρια για τον Πεντράις, έχοντας μόλις μια χρονιά, καλή χρονιά στην Hearts κάνει. Οι προηγούμενες ομάδες ήταν κάτι Rovers, Mothers κτλ. Είχε ένα συμβόλαιο στα 80 χιλιάρικα που πήγε στα 600 χιλιάρικα. Ναι, δεν είναι ο πρώτος ούτε τελευταίος στις μεγάλες ομάδες που γίνονται αυτά. Αλλά εγώ, φίλε Κώστα, πρέπει να τα λέω αυτά πράγματα. Τρίτον, η υπόθεση του αριστερού που θα μπακ στην ΑΕΚ είναι μια πονεμένη ιστορία. Και προ Νίκολιτς Ριμπάλντα, επί Αλμέιδα, ψάχνουν το αριστερό μπακ. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν απαιτήσεις από το Ριμπάλντα στη συγκεκριμένη μεταγραφή, γιατί ήταν αυτός που έπεισε το Μάριο Ηλιόπουλο να χαλάσει, να ακυρώσει τη συμφωνία που είχε κάνει με τον Κυριακόπουλο. Και με την οικογένεια, μέχρι και τον πατέρα του Κυριακόπουλου είχε φέρει ο Μάριος Ηλιόπουλος, είχαν ξαναγηθεί στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά με εισήγηση του Ριμπάλντα, και επειδή και ο Αλμέιδα τότε δεν τρελνόταν, αλλά θα μπορούσε να έρθει το καλοκαίρι, κρίθηκαν πολλά τα 2 εκατομμύρια που απαιτούσε η Μόντσα για έναν παίκτη που δεν θα έχει μεταπολιτική αξία και ο οποίος αυτός παίκτης είναι μόλις 1,5 χρόνο μεγαλύτερος από τον Πεντράις. 2 όπως είναι. Άρα, όταν λες όχι στον Κυριακόπουλο, επειδή κατά βάθος θεωρείς υπερτιμημένους και δεν πιστεύεις στους Έλληνες ποδοσφαιριστές, μετά θα δέξεις και την κριτική όταν φέρνεις τον Πεντράις. Και επειδή επέτρεψε μου, Κώστα Χατζή, να ξέρω πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί, πώς λειτουργούν κάποια πράγματα, για μένα, χωρίς να αναφέρεται πουθενά ότι η ΑΕΚ ψάχνει για αριστερό μπακ, όλο αυτό που γίνεται με τον Πεντράις είναι τεχνητό. Έτσι. Θέλουν να το σπρώξουν. Να φύγει και να φέρουν έναν βασικό. Γιατί δεν μπορεί να πάρεις από τη στιγμή που ανανεώνεις και τον Πήλιο. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν έχω καμία.

εμπάθεια με τον Μπεν Ράις. Απλά λέω τα πράγματα. Το θεωρώ έναν μέτριο μπακ. Που δεν είναι για να είναι βασικός σε μια ομάδα που θα κάνει πρωταθλητισμό. Βλέπουμε το ταβάνι του. Δεν είναι να περιμένουμε, δεν είναι θέμα προσαρμογής. Ξέρουμε το ταβάνι του, όπως ξέρουμε και το ταβάνι και του Πίλιου. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ ξέρω για 2,3. Εσύ λες 1,5. Εγώ ξέρω για 2,3. Όπως εσύ λες για 1,5, έτσι μπορεί να ισχύει στο μη μου στέλνεις τώρα 1,5 εκατομμύριο. Ξέρω για 2,3. Επειδή λένε οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, οι άλλοι λένε επειδή δεν τους βγήκε τώρα 1,5. Αυτό γίνεται στις ελληνικές ομάδες. Όταν θέλουμε να δούμε ότι πουλάμε ακριβά, βάζουμε 5-6 εκατομμύρια παραπάνω σε όλες. Όταν μια μετα...

Δημήτρη μου, θέμα χρόνου είναι του Χατζηδιάκου. Από τη στιγμή που η Κοπενχάγη δεν τον υποστηρίζει, δεν τον θέλει να τον δώσει, ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Χατζηδιάκο. Είναι θέμα χρόνου να τα βρουν οι δύο ομάδες. Έτσι. Τώρα και όταν η διαφορά είναι 300-400 χιλιάρικα θα τα βρουν. Συμφώνησε για ακόμα ένα χρόνο με την Ρεάλο Γιούλ.

0: Έρχεται και ο Γιώργος. Συνεχίζει από εκεί που το άφησε ο Χατζής για τον Αντρέ Λουίς. Λέει: ο πρόεδρος της Αμερικάνικης ομάδας διαψεύδει τα πάντα και λέει πως το συνολικό μπάτζετ τους είναι 12 εκατομμύρια, αλλά η πώληση του Λουίς για τους Έλληνες ρεπόρτερ πάει στα 19,2. Αχαχαχαχα. Δεν τα αμφισβητούμε εμείς, αλλά ο ίδιος ο πρόεδρος της Κάνσας και το SPN. Ευτυχώς που δεν ζούμε στα 80s και 90s και πλέον μαθαίνουμε την αλήθεια. Αν να αμφισβητούμε SPN και πρόεδρο ομάδας με μπάτζετ 12 εκατομμύριων ευρώ και να ακούμε τα ναι, τι λένε οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, το κλείσαμε το μαγαζάκι, αδερφέ. Εσύ που δεν ανήκεις πουθενά, σου έστειλα τι λένε στην Αμερική και γελάνε μαζί τους. SPN, αδερφέ. Ναι. Ότι το Κάνσας, λένε ότι το Κάνσας έκανε πρόταση 3,7 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός αντιπρόταση 5 εκατομμύρια για να τον δώσει. Μάλιστα. Το τι έχουν 3,8 έκανε το Κάνσας και αντιπρόταση 5 εκατομμύρια να το δώσει. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσει ο Ολυμπιακός με 5 εκατομμύρια, ούτε καν θα ζητούσε μια πρόταση 3,8 εκατομμύρια. Έχω Γεωργακόπουλο. Έλα, Σταύρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αποκλίνω, έχει κάνει. Εγώ να δεχτώ ότι όλα αυτά που σου λέει ο φίλος είναι αλήθεια. Είναι πληροφόρηση.
0: Για τα 19,2 ή τα 17 ή τα 18.
1: Ούτως ή άλλως το συζητήσαμε μαζί, Βαγγέλη μου. Ορίστε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το συζητήσαμε μαζί την Πέμπτη Πασχαλία. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Κάνσας να δώσει τα λεφτά. Και το Κάνσας μπορεί να είναι ο λαγός που εμφανίστηκε από πουθενά και βάλαμε στο τραπέζι και την Πόρτο, έτσι. Μαζί το κάναμε τη συζήτηση. Μαζί που ήμουν στο στούντιο.
0: Πάμε. Ναι, λέγε λοιπόν. Τι λοιπόν, θέλεις να πεις.
1: Να δεχτώ όλα αυτά στα αληθινά. Δεν μπορείτε ποτέ να δεχτώ αυτό που λένε οι Αμερικάνοι. Ο Ολυμπιακός έκανε αντιπρόταση και ζήτησε 5 εκατομμύρια. Ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Το ξέρω.
1: Ούτε μία. Δείτε το background, το πώς πουλάει ο Ολυμπιακός.
0: Απλά. Πάμε παρακάτω.
1: Και μετά το συζητάμε. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και μια προσωπική δήλωση του Βαγγέλη Μανέκη, το Σιμώνα, για, το ποιο λόγο, για ποιον λόγο ήρθε ο Αντρέ Λουίς και τι άφησε στην άκρη για να. Επειδή πίστευε ότι ο παίκτης μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν τον έφερε συμπληρωματικό.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Οι Πορτογάλοι έγραφαν. Οι Πορτογάλοι δεν είναι στον Ολυμπιακό. Για το ενδιαφέρον του Μπενφίκα.
0: Μα είναι, υπάρχει τότε ενδιαφέρον του Μπενφίκα. Απλά ο Ολυμπιακός στην υπόθεση Μπενφίκα, ο Μαρινάκης, όχι ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης, έτσι, τσαντίστηκε επειδή οι Πορτογάλοι πήγανε να πιάσουν την πλευρά του ατζέντη, του πιάσαν τον Αντρέ Λουίς και έγινε αυτό το παιχνίδι και ήθελαν να τον πάρουν με 12 εκατομμύρια. Ο Μαρινάκης ήθελε περισσότερα και σου λέει θα τον φέρω στον Ολυμπιακό κτλ. Μπα περιπτώσει. Λοιπόν. Αν μη τι άλλο, ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει πως ξέρει να πουλάει ακριβά το γεγονός ότι κατάφερε να φτάσει στον Κοστούλα 35 και όχι 40. Αφήστε τα μπόνους. Είναι και μια ακόμα επιτυχία. Καμιά άλλη ελληνική ομάδα δεν μπορεί να πουλήσει σε αυτά τα ποσά. Ακόμα
1: και τουλάχιστον. Και η απόδειξη είναι ο Τζίμας που δεν πουλήθηκε από ελληνική ομάδα, αλλά όχι από την Ελλάδα. Μέσω Γερμανίας. Είναι η απόδειξη σε αυτό που λες, έτσι.
0: Ναι, ρε φίλε. Τι να συζητά. Όταν έχεις Κωνσταντέλια και δεν μπορείς να τον πουλήσεις πάνω από 17-18 εκατομμύρια. Γιατί τόσο ήταν πέρυσι που τελευταία στιγμή τον έφερε πίσω λόγω Μουστακίδη, χάλασε τη μεταγραφή ο Ιβάν Σαβίδης. Ήταν να είχε μπει στο αυτοκίνητο να πάει στη Στουτγκάρντ για να υπογράψει, να περάσει από ιατρικά. Το transfer, άστε τι θα έπαιρνε σε μπόνους, αν τους πετύχαινε, ήταν για 17-18 εκατομμύρια το deal με τη Στουτγκάρντ. 18 εκατομμύρια, τι συζητάμε.
1: Αν το κάνει 20, πριν αλλάξει γνώμη ο Σαββίδης από την πίεση του κόσμου, ενδεχομένως να τον βλέπω με κορδελίτσα, με ερυθρόλευκα κτλ.
0: Και επίσης δεν καταλαβαίνετε κάτι πολύ, ότι είναι τελείως διαφορετικό να είσαι Βραζιλιάνος, να έχεις Πορτογάλους ατζέντιδες, να είσαι Κροάτης, τι να πω, τι άλλες θα είναι, άλλο να είσαι Έλληνας. Ο Καρέτσας που είναι προϊόν, Βέλγιο προϊόν, που είναι σε μια ηλικία πολύ καλή, κάτω από 20, έτσι, που η Ντόρτμουντ που έχει βγάλει Χάλαντ, Σάντσο, Αντέγε, πώς τον λένε αυτόν, τον Μπέλιγχαμ, όλους αυτούς τους, δεν δίνει πάνω από 26 εκατομμύρια. Ζητάει 45 γκένκ, έχει πέσει στα 30, στα 35-34, που είναι ο Καρέτσας, που δεν σου λέει 19 χρονών και που είναι στο Βέλγιο. Δεν είναι εύκολο. Αν ήταν άλλη εθνικότητα, θα τον πουλάει 45 εκατομμύρια.

0: όσο ζήταγε αρχικά η Γκένκ. Έχω και το φίλο τον Κώστα, το Γατζή, με τον Μπεν Ράις. Έχουμε κολλήσει τώρα, επειδή έχω, πώς το λένε, έχω θέμα με τον Μπεν Ράις. Έπεσε.
1: Όχι, ακούω.
0: Ναι.
1: Καταρχάς θέμα με τον Μπεν Ράις είχε ο ίδιος ο Μπεν Ράις.
0: Τι εννοείς?
1: Τι εννοώ, όταν ένα παιδί από τα 80.000 που παίρνει τον χρόνο να παίρνει σχεδόν μισό εκατομμύριο, πόσο παίρνει.
0: Και παραπάνω, κοντά στα 600.000, κάνει 500.
1: Μέσα σε ένα χρόνο, ναι. Λίγο έχει ένα θέμα. Θα πρέπει να δικαιολογήσει το βάρος των αποδοχών. Θα πρέπει. Συγγνώμη, μα όλη η Ελλάδα δεν ασκούσε κριτική πέρσι ότι η ΑΕΚ έδωσε 2,3 για τον Μπεν Ράις.
0: Ο Κώστας λέει 1,5 έδωσε. Δεν το ξέρω, μπορεί να είναι και 1,5. Μπορεί να όμως και 2,3. Okay.
1: Μα όλη η Ελλάδα μιλούσε πέρσι για 2,3.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλοι λέγαμε πέρσι αυτό. Τώρα εάν το διόγκωσαν επειδή πίστευαν ότι θα τους βγει ο νέος Ρομπέρτο Κάρλος ή ο νέος Ρομπερτσόν για το πάω Σκωτία, okay.
0: Εγώ το λέω γιατί το θέμα του αριστερού μπαξινάκ.
1: Ακόμα και τώρα οι προσφορές που γίνονται ούτε στο 1,5 ούτε στο 1,7 ανταποκρίνονται και μιλάμε για μια σεζόν που έχει παίξει 5 ευρωπαϊκά μάτια για πρώτη φορά στη ζωή του. Όσα έπαιξε πάση.
0: Πάσε στο θέμα, εγώ δεν το λέω μόνο και μόνο. Είναι γιατί, ρε παιδί μου, η ΑΕΚ έχει αυτή τη θέση του αριστερού μπακ εδώ και 3 χρόνια, ψάχνει για αριστερό μπακ. Από την εποχή που έφυγε ο ένας από τους 2 Ιρανούς, ο Μοχαμάντι, είχε 2 Ιρανούς η ΑΕΚ, Χατζησαφή και Μοχαμάντι, από τότε.
1: Οι οποίοι τρομερό δεν το έχουμε συζητήσει. Σε πολλά μάτια στο Μουντιάλ ήταν βασική κυρία, έτσι.
0: Ναι, γιατί ο ένας μπορούσε να παίξει. Ο Χατζησαφή ήταν ένας πολυσύνδετος παίκτης, φίλε, που μπορούσε να παίξει και αμυντικό χαφ και αριστερό χαφ.
1: Και αριστερό χαφ. Και άλλος, ο Αλμέιδα.
0: Στόπερ τον έβαζε ο Αλμέιδα, ρε φίλε. Εντάξει, στόπερ δεν ήταν.
1: Ο Αλμέιδα το είχε πει ότι θα τον υπολογίζει και για στόπερ πριν την τελευταία του καταστροφική χρονιά.
0: Ναι. Μάλιστα. Για πε.
1: Τι να πω, καταρχάς θα είμαι δικαιωμένος σε έναν βαθμό, περιμένω ακόμα που είχα πει ότι η Αγγλία μπορεί να πάει, θα ποντάρω στην Αγγλία να πάρει το τρόπαιο.
0: Ναι. Φίλε, το εντυπωσιακό σε αυτήν την ιστορία είναι ότι ο Μπέλιγχαμ και ο Κέιν έχουν τα 12 από τα 13 γκολ. Αυτοί οι δύο που οδηγούν την έχουν πάρει από το χεράκι. Ο Μπέλιγχαμ την είπε στον Τούχελ, τρομερή δήλωση, ότι μπορεί να μην ξέρει από τέτοιες καταστάσεις, από τέτοιες συνθήκες. Μετά στις δηλώσεις το πήρε χαμπάρι αυτό.
1: Η ατάκα του, η βασική δεν είναι ότι δεν ξέρει από τις καταστάσεις. Είναι ότι επανέλαβε 2 φορές το ό,τι να είναι. Δηλαδή,
0: ό,τι να είναι η δήλωση του Τούχελ, ό,τι να είναι, έτσι δεν κριτήθηκε.
1: Ναι, δηλαδή. Και εντάξει, να σου πω κάτι. Δείχνει την προσωπικότητά του, αδερφέ.
0: Μ' αρέσουν εμένα, φίλε. Μ' αρέσουν.
1: Καλός ή κακός.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να τα καταπίνεις όλα.
0: Ναι.
1: Έχει βάλει 2 γκολ. Και άλλα 2 πριν. Και πάτε 2 παίκτες επί της ουσίας, γιατί επιθετικά η Αγγλία είναι 2 παίκτες και αυτό είναι το μειονέκτημα της απέναντι στην Αργεντινή, γιατί οι άλλοι έχουν το Μέση που μπορεί να μην σκοράρει για πρώτη φορά μετά από πόσους μήνες, μετά από πόσα μάτια.
0: Ναι.
1: Έχει μια ασύ, αλλά σε κάθε αγώνα η Αργεντινή βγάζει και κάποιον δίπλα στο Μέση.
0: Κάποιον δίπλα στο Μέση.
1: Ναι. Βγαίνει κάποιος, ρε παιδί.
0: Καλά, αν δεν είχε αποβληθεί ο Εμπολό, δεν ξέρω αν η Αργεντινή περνούσε την Ελβετία, φίλε. Ειλικρινά στο λέω.
1: Να σου πω κάτι, επειδή πολύ βαβούρα για το τίποτα.
0: Δεν σου είπα ότι δεν είναι δίκαιη η δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Δηλαδή.
0: Άλλο λέω, αν δεν είχε. Η λήψη απόφαση. Τα μαύρα. Ναι, okay, η λήψη απόφαση. Θέμα εκεί πέρα. Αυτό, πήγε να κερδίσει τώρα κίτρινη κάρτα από παίχτη του.
1: Η κόκκινη πήγε να κερδίσει όπως έκανε.
0: Ναι. Πάρε δεύτερη κίτρινη, να έχεις. Okay. Και στην εποχή του ΒΑΡ που ασχολούνται και με τις κίτρινες κάρτες, ρε φίλε. Έτσι.
1: Στην εποχή του ΒΑΡ που ασχολούνται με το αν η μπάλα στο κόρνερ είναι στη μήνη πάνω στον ασβέστη ή είναι εκτός ασβέστη,
0: ναι.
1: Σε αυτά πρέπει να είσαι προσεκτικός.
0: Δεν μου είπες τώρα της Αγγλίας τον κόλλε προνομετρήσει το 1-1 που χτύπησε πάνω στην οροφή, άσχετα αν λένε το ότι δεν το καταλάβανε το αισθητήρα που έχει, δεν έπιασε επαφή της μπάλας με την κάμερα αυτή πάνω στην οροφή.
1: Συνέχισαν όλοι απτόητοι τη φάση.
0: Το γκολ έπρεπε να ακυρωθεί.
1: Συνέχισαν όλοι επιτιθέμενοι και αμυνόμενοι τη φάση.
0: Στο γκολ στο 2-1.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι για μένα δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Ωστόσο.
0: Ορθώς και τα, ορθότατα και τα δύο. Πάση περιπτώσει, η Αγγλία μπορεί να αποκλείσει την Αργεντινή του Μέση, τον Μέση, στα ημιτελικά.
1: Κοίτα, πρόκειται για δύο ομάδες που είναι επιβαρημένες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επαναλαμβάνω, το πρόβλημα της Αγγλίας είναι ότι έχει δύο παίχτες.
0: Ναι.
1: Δύο. Οι υπόλοιποι είναι συμπληρωματικοί.
0: Εντάξει, και στην...
1: Το Κέιν, ναι. Το Κέιν έχει ένα αντισαβαντάζ. Ο Κέιν, επειδή είναι εκφραστής, ο παίκτης που θα πρέπει να τελειώνει τις φάσεις, και γι' αυτό φαίνεται τον Μπέλιχαμ στα τελευταία δεύτερα, ο Κέιν κάνει στο γήπεδο πράγματα ασύλληπτα για Κέιν, ασύλληπτα για center for αυτού του επίπεδου. Γυρνάει, μαρκάρει, πρεσάρει, σε όλα τα κόρνερ είναι ο πρώτος που σηκώνεται για κεφαλιά, τα κόρνερ εις βάρος της Αγγλίας. Δίνει τρομερές μάχες, λειτουργεί ως ηγέτης. Εγώ θα ήθελα να το τριγιάρω λίγο το πράγμα και να ρωτήσω, ρε παιδί μου, επειδή μου θυμίζει από εδώ η γυναίκα μου και από εδώ το αίσθημά μου, με ποιον θα είναι ο Μπέκαμ.
0: Ναι.
1: Ξέχασα.
0: Όχι, όχι. Όχι. Εδώ πέρα.
1: Με ποιον θα είναι ο Μπέκαμ.
0: Τι εννοείς με ποιον θα είναι ο Μπέκαμ. Με την Αγγλία θα είναι.
1: Θα είναι με την πατρίδα από την Αγγλία.
0: Με την Αγγλία θα είναι. Ξεκάθαρα με την Αγγλία θα είναι. Έλα, αυτά δεν μπαίνουν σε αυτά τα πράγματα. Τι είναι ο Μπέκαμ. Σε παρακαλώ.
1: Εγώ έχω αμφιβολίες.
0: Βάλε μια ανατελεία να απαντήσω, γιατί τώρα έχω θέμα με αεξίδες. Μου τη λέει ο Χριστόφορος για τον Ben Rice. Τώρα έχουμε άλλο τέτοιο, ότι θα σταδείξει ο Ben Rice και να δούμε πού θα κρυφτείς. Το συγκρίνεις εδώ, ο Παναθηναϊκός έφερε έναν Σακάτι. Παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο. Σακάτης ο Κρίστιανσεν. Γιατί είναι Σακάτης ο Κρίστιανσεν? Ποιος σας το είπε ότι είναι Σακάτης ο Κρίστιανσεν?
1: Και αφήστε να το δούμε.
0: Πρώτον. Δεύτερον, αφήστε να το δούμε. Τρίτον, θα μου συγκρίνεις τον Κρίστιανσεν με τον Ben Rice? Δεν ξέρω αν είναι γερός. Αν είναι γερός, υγιής το παιδί, για να θέλει τον Ίστρουπ. Καταρχήν, ο Ίστρουπ είναι βλακάς. Δηλαδή να επιμένει, φέρτε το μου, πάρτε το μου, να τον πάρουμε. Είναι τέτοιο. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει αν είχε χρόνια προβλήματα ή αν έτυχε πέρυσι και να ήταν τραυματίας. Να ήταν τραυματισμός. Δεν ξέρει, θέλει να εκτεθεί σε αυτό που έρχεται. Ο παίκτης του ήταν. Αυτός τον ανέδειξε. 15 εκατομμύρια έδωσε η Λέστερ για να τον πάρει στην Premier League. Δεν υπάρχει σύγκριση σε potential μεταξύ των δύο. Αν ο Κρίστιανσεν είναι υγιής και τον επαναφέρει ο Νίστρουπ, είναι παιχτάρα ο Κρίστιανσεν για τη θέση αυτή. Δεν μπορεί να συγκριθείτε, παιδιά, από πλευράς potential. Δεν ξέρω αν θα πιάσει. Όλες μεταγραφές κρίνονται στο χορτάρι. Αλλά μην βγάζετε συμπεράσματα. Μην τώρα προσπαθείτε να συνδυάσετε τι με ο Ρενάτο Σάντσες με τον Κρίστιανσεν. Συγγνώμη, πάμε σε αυτά που λέγαμε.
1: Για τον Κρίστιανσεν πάλι εμείς βάλαμε την ένσταση προχθές. Και είπαμε ότι πέρα από το οικονομικό και τη διασφάλιση των συμφερόντων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, θα είναι σημαντικό, εάν ο Κρίστιανσεν δεν μπορεί, τι θα γίνει με τον αριστερό χαφ-μπακ, γιατί ο Κυριακόπουλος μεγαλώνει ένα χρόνο, δεν μπορεί να μείνει μόνο στο τραπέζι σκουπί, έστω και μέχρι το Γενάρη, εάν και εφόσον.
0: Δεν νομίζω, φίλε, να σου πω, δεν το ξέρω, αλλά δεν νομίζω. Εγώ, υπάρχει η εγγύηση του προπονητή. Από τη στιγμή που ο προπονητής, που τον ξέρει πάρα πολύ καλά, επιμένει, πάει να πει ότι είναι σίγουρος.
1: Δεν είναι επιστήμονας ο προπονητής όμως.
0: Εντάξει, ρε φίλε, γι' αυτό τον περνάει από Ιταλία, θα τον περάσει και από εδώ. Αυτό είναι η ασφαλή.
1: Το
0: ξετινάζει. Το ξετινάζει αυτό.
1: Μπορεί να κάνει και μπορεί να το Σάντσες πέρσι.
0: Έκανε τα περισσότερα παιχνίδια τηρετίας με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Ήθελε διαχείριση, το ξέρανε.
1: Και επίση,
0: έχει διαχρονικό πρόβλημα όμως, Ρενάδη. Έχει θέμα κατασκευαστικό ήταν αυτό. Το ξέρανε όλοι. Απλά ήθελε διαχείριση. Η συγκεκριμένα μάτς να παίζει, προπονεί το ένα το άλλο.
1: Εγώ επαναλαμβάνω, αν ήμουν τεχνικός διευθυντής κάποιες από τις μεγάλες ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Θα πήγαινα από τον Ρονάλντο Σάντσες, ξέρεις.
0: Τις Big Four άτες εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Εγώ αν ήμουν ΑΕΚ θα τον έπαιρνα.
1: Και θα τον έβαζα μόνο στην Ευρώπη.
0: Ναι, μόνο στην Ευρώπη και σε μεγάλα μάτσα εδώ στην Ελλάδα.
1: Μόνο στην Ευρώπη.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Ποιότητα έχει. Και αν έχεις, αλλά πρέπει να έχεις και παίκτες που να τρέχουν και το ένα και το άλλο δίπλα του. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, μεταγραφάρες λέει ο Πάο. Πού τις είδατε, ρε παιδιά, τις μεταγραφάρες? Χατζηδιάκος λέει, μου λέει ο φίλος. Ναι. Ανώτερος του Μιχαηλίδη. Οκ. Okay. Να τους δούμε. Είναι πρέπει να πω στον ΠΑΟΚ ότι έχει μια στόχευση σε παίχτες και σε αγορά που ξέρει πάρα πολύ καλά ο προπονητής, ο Λύση. Έτσι. Σε αυτούς.
1: Ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι καλύτερος από άποψη ρόστερ σε σύγκριση με πέρσι, με τις προσθήκες που κάνει ή που πάει να κάνει. Μπορεί. Αλλά το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν θα είναι αγωνιστικό.
0: Τι θα είναι?
1: Είναι μια σειρά προβλημάτων. Καταρχάς είναι μαύρη χρονιά. Και δεν λέω πώς μπορεί να ασπρίσει το πρώτο τρίμηνο της σεζόν.
0: Όλοι πεθαίνουν στο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Λες με τους νεκρούς που έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα
0: επίπεδα.
1: Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Λοιπόν, υπάρχει καταρχάς αυτή η τεράστια βόμβα που πυροδότησε ο Μητσακίδης με τον Οσμάν και που πάει να πυροδοτήσει κι άλλοι.
0: Βέβαια, Οσμάν, το Λιόπουλος και Βαλατσιούνα.
1: Αυτόματα θα γίνεται η σύγκριση με τον κάθε Σάντα Μαρία, αν ο Σάντα Μαρία.
0: Ελεστούντο Σάντα Μαρία, ποιον άλλο.
1: Αν αυτοί βγάλουν ένα
0: χάλι
1: στα πρώτα μάτια τη σεζόν.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει το φάντασμα του Λουτσέσκου που
0: σωστός,
1: θα
0: περάσετε
1: ανά πάσα στιγμή πάνω από την Τούμπα.
0: Ναι.
1: Όταν πριν αρχίσει η σεζόν βγαίνουν ανακοινώσεις από τους 4 συνδέσμους. Βρείτε τα, μην διχάσετε τον τέτοιο με μηνύματα κατά του φίλου του Κουβεντίδη. Και
0: ο καθένας φίλος μου
1: αντιλαμβάνεται ότι η ατμόσφαιρα είναι βαριά.
0: Mm.
1: Και αυτό έχει επιπτώσεις. Και επίσης μην παραβλέπουμε και ένα σημαντικό γεγονός σε σύγκριση με τα μεταγραφικά που έλεγες προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Ότι από το Γενάρη, δηλαδή ο Πάκος ό,τι θα κάνει μέχρι το Γενάρη, γιατί μετά θα χαθεί ο Κωνσταντέλιας. Όπως παραδοσιακά συμβαίνει τρία χρόνια.
0: Mm.
1: Και μου πείτε, μα μου σου, του τρία χρόνια από το Γενάρη και μετά ο Κωνσταντέλιας, είτε από ιός, είτε από τραυματισμούς, είτε από κάτι, εξεφαλίζεται.
0: Mm. Σωστό, αγόρι μου, σωστό.
1: Άρα, εάν το πρώτο τρίμηνο της σεζόν με όλη την περαίωση ατμόσφαιρα, με το φάντασμα του Λουτσέσκου, με τις μεταγραφές που ο άλλος κάνει πιο ισχυρές και αυτόματα θα γίνεται σύγκριση ανάμεσα στο μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και όλα αυτά, δεν τον βλέπω τον ΠΑΟΚ προς το παρόν να περπατάει. Αν και παραλαμβάνω ότι το ρόστερ του μπορεί να είναι αναβαθμισμένο σε σχέση με πέρσι.
0: Okay. Πάει, επειδή ο Μεϊτέ δεν τον βλέπω, πάει και για εκτός από τον Σάντα Μαρία, πάει και για άλλο χαφ. Θα πάρει αναγκαστικά.
1: Ο Σάντα Μαρία δεν είναι εξάρι.
0: Ναι. Είναι οχταροεξάρι. Οχταροεξάρι. Ναι, θέλει ένα. Καμαρά, Μαντί Καμαρά είναι περισσότερο και αυτό, να το πούμε έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος. Ο Σντόεφ, να το πούμε έτσι. Γιατί ο Σντόεφ δεν ήταν εξάρι-ξάρι.
1: Όχι.
0: Καταλάβες.
1: Γι' αυτό δεν ξεζούμε σε τον άλλο, δεν βάζει μόνο τον Μεϊτέ και.
0: Ναι.
1: Ακόμα δηλαδή και στο κύπελο με τον Λεβαδιακό και τη συντριβή που είχε γνωρίσει ο Πάκου, πάλι ο Μεϊτέ έπαιρνε.
0: Να ρωτήσουμε, λέει τον πράκτορα, η Μπεσίχτας παίρνει τον Τροσάρ. Δεν μπορούσε να φέρει αυτόν τον παίχτη ο Μαρινάκης. Τόσα λεφτά έχει βγάλει. Ο Τροσάρ, να πούμε ένα λεπτό, έχεις απλά να βοηθήσουμε. Να πούμε ότι ο Τροσάρ, παιδιά, έρχεται, θα πάει στην Μπεσίχτας με 8,5 εκατομμύρια ετήσιες αποδοχές και η Μπεσίχτας θα πληρώσει 25 εκατομμύρια. Δηλαδή, ακόμα και αν έχεις να δώσεις τα 25 εκατομμύρια, το ερώτημα είναι πώς θα δώσεις έναν παίκτη 8 εκατομμύρια που είναι πρωταθλητής με την Arsenal και ήταν και στο Μουντιάλ με το Βέλγιο.
1: Παιδιά, αν ακόμα δεν έχετε καταλάβει τη διαφορά του τουρκικού βαθμού με το ελληνικό, δυστυχώς δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι. Μιλάμε για μια αγορά 100 εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Στην Τουρκία μέσα.
0: Ναι.
1: Και άλλα 70-80 εκατομμύρια που είναι οι Τούρκοι διασκορπισμένοι.
0: Mm.
1: Που κρατάνε τις επαφές με την Τουρκία. Όταν έχεις τέτοιες αγορές να διακινήσεις προϊόντα, να λανθάρεις παίκτες.
0: Ωραία. Βάλε άνω τελεία. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να το ολοκληρώσει, κύριε Σταύρο. Θα έρθουμε σε εσάς.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Άρη, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε ποθήνα, μη ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Λιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο στις 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες. 11-2 κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Είπαμε Good Week. Είναι η πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Στην άλλη άκρη της γραμμής ο αγαπημένος Σταύρος Γεωργακόπουλος. Έλα φίλε. 5 χρόνια περάσανε. Τώρα σε πάω σε κάτι άλλο. Δεν θυμάσαι από την γυναικοκτονία της 20χρονης τότε Καρολάιν από τον πιλότο τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στα αγγλικά νερά?
1: Ναι.
0: Τώρα το διαβάζω, μεταφέρεται στη μικρή οθόνη σε σειρά από μια πολύ μεγάλη βρετανική παραγωγή. Πρεμιέρα το Σεπτέμβριο συγκεκριμένη. Θα είναι μια σειρά που παρουσιάζει συνολικά 5 υποθέσεις δολοφονιών που συγκλώνησαν την κοινή γνώμη σε όλο τον κόσμο. 2 επεισόδια διάρκειας 90 λεπτών το καθένα. Η ιστορία της Καρολάιν αποτελεί
1: μια... Τι να μας πουν τώρα και οι Άγγλοι?
0: Γιατί ρε φίλε, στο Amazon θα προβληθεί αυτό, στο Amazon, στην πλατφόρμα Amazon.
1: Οι Άγγλοι ξαφνικά το 2026 το δικό τους Πάνο Κοκκινόπουλο. Εμείς θα κάνουμε αυτά το 1993.
0: Ναι, αυτά πέστα στην εταιρεία, την Story Films. Λοιπόν, τι λέγαμε, έλεγες για το που...
1: Γιατί έλεγα?
0: Ναι, ξέχασα και εγώ. Γιατί έλεγε? Το ξέχασα, ούτε ο
1: Λοιπόν,
0: Τζόρτζ.
1: Λοιπόν, ό,τι και αν έλεγα, έλεγα για τον ΠΑΟΚ πριν. Mm. Μετά θα το πάω στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, πάμε στον Παναθηναϊκό κατευθείαν.
1: Μου άρεσε ο Γιαγκουσίτς πολύ.
0: Α, το φιλικό, είδες και την ΑΕΚ θες, με την Τεγκράφσπα.
1: Δεν την είδα όλη την ΑΕΚ, να σου πω πιο ύπνος.
0: Οκ, πάμε στον Παναθηναϊκό που τον είδες.
1: Αλλά, πρόσεξε, έχω μια επισήμανση. Ήταν η μόνη ομάδα που μου έβγαλε κούραση.
0: Αυτό δεν είναι κακό για προετοιμασία, ρε φίλε.
1: Όχι.
0: Η ΑΕΚ άλλωστε θα παίξει, δεν παίζει όπως ο Παναθηναϊκός σε μέσα Ιουλίου.
1: Όλοι οι άλλοι, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, μου έβγαλαν εξήγη την φρεσκά, το έχουμε ξανασυζητήσει. Αλλά, ακόμα και με φρέσκα πόδια ή με βαριά πόδια, η ποιότητα του Γιάνγκουσιτς ξεχωρίζει.
0: Ναι. Τι είναι ο Γιάνγκουσιτς, έτσι όπως τον είδες, δεκάρι, οχτάρι, μπορεί να παίξει οχτάρι, τι είναι ο Γιάνγκουσιτς?
1: Για μένα είναι δεύτερος επιθετικός.
0: Δεύτερος επιθετικός, οκ. Okay.
1: Έτσι όπως τον είδα προχθές.
0: Τα μπόρδα δηλαδή κι αυτός.
1: Περίπου. Να. Και είναι μεγάλη επιτυχία του Νίστρου.
0: Ναι.
1: Έτσι και καταφέρει και τους παντρέψει τους δυο τους.
0: Τον Ταμπόρδα με τον...
1: Ναι, γιατί έχουν μερικά διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούν να παίζουν και οι δύο στη βασική ενδεκάδα σε όλα τα μάτς. Δηλαδή σε κάποια μάτς ενδεχομένως. Έτσι, χωρίς να έχω δει πολύ για Γκουσίτς, αλλά βλέποντας τον Ταμπόρδα έτσι νομίζω. Πού θα παίζει ο Τετέι?
1: Θα μπορούσε ο σχηματισμός να είναι 4-3-3 με ένα εξάρι και δύο εσωτερικούς μέσους, τον Ταμπόρδα και τον Γιάνγκουσιτς.
0: Ταμπόρδα και Γιάνγκουσιτς εσωτερική μέση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με ποιο μάτς θα παίζει με το Μαρκό όταν θα παίζει στο κυπέλο?
1: Όχι. Α. Οχτάρια. Αν το εξάρις είναι τόσο ποιοτικό όσο λένε για τον Καμαρά.
0: Αν δεν πρεσάρει ο Νταμπόρδα. Έχει τα τρεξίματα. Ο Γιάνγκουσιτς θα πρεσάρει και τα λοιπά. Το θέμα είναι να πάρεις και την ποιότητα.
1: Θα πρεσάρουν.
0: Αν τους μάθει
1: ο Νίστρο σε ένα 4-3-3. Mm. Και στο 4-2-3-1. Υποθέτω ότι πίεση αρχίζει από τον Τετέι.
0: Το 4-3-3 μπροστά, ποιοι θα παίζουν δηλαδή στον Παναθηναϊκό? Η τριάδα που λες μπροστά.
1: Όχι, θα είναι ο Τετέι.
0: Από δεξιά να συγκλίνει προς τα μέσα, όχι σεντερφόρ.
1: Σεντερφόρ.
0: Α, σεντερφόρ ο Τετέι.
1: Ναι.
0: Θα πάρει τα γκολ. Θα έχει τα.
1: Για τους δύο πλάγκες τώρα.
0: Ναι.
1: Με πήρε ένα φίλο μόλις τέλειωσε το μάτσο.
0: Ναι. Καλό Ζαρουρί, δεν είναι καλό παίκτη. Εμένα μου αρέσει ο Ζαρουρί.
1: Με πήρε ένας φίλος που ο Αντέντης μόλις έγινε στο μάτσο και μου λέει θέλω να σφίξω το χέρι αυτού που κάνει τη μεταγραφή του Αντίνο με τόσα λεφτά.
0: Θα πω κάτι τώρα. Θα γίνω κακός με τους Παναθηναϊκούς. Σήμερα γενικότερα επειδή είμαι κουρασμένος και επειδή έχω διάφορα θέματα και είμαι στα όρια μου και...
1: Αλλά πάντα κουρασμένος.
0: Εντάξει, αυτό ναι, έχεις δίκιο το τελευταίο. Και είμαι στα όρια μου, την πληρώνω και άνθρωποι που δεν πρέπει να την πληρώσουν. Του ζητάω συγγνώμη λοιπόν αυτού του ανθρώπου που την πληρώνουν, γιατί ξέρεις, όταν πιέζεσαι, κάποια στιγμή σπάει το σκηνή. Και λες, έλα, πάμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, έχω παίξει χθες το βράδυ, αντί να φύγω, είχε κίνηση από την Αμάρινθο να έρθω στην Αθήνα. Γινόταν χαμός στο δρόμο μέχρι τις 12 η ώρα. Σταμάτησα, έχουν φτιαχτεί πάντελ εκεί στην Αμάριθο.
1: Ήμουν σίγουρος, έχει παίξει πάντελ.
0: Πού το ξέρεις, πού το κατάλαβες.
1: Ήμουν σίγουρος.
0: Δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή, δεν είχα παίξει. Έπαιζα τένις, αλλά είχα να παίξω 12 χρόνια. Και με ένα φίλο μου κάθομαι να μπω μέσα πάντελ. Φιλέ, μια μισή ώρα έπαιξα πάντελ. Και καταλαβαίνεις, κούρας και μετά στο αυτοκίνητο για να γυρίσω 2,5 ώρα στην Αθήνα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είμαι σε μια τέτοια κατάσταση. Θέλω να πω λοιπόν για τους φίλους μου Παναθηναϊκούς. Αυτό που έλεγα σε συνέχεια στο ξεκίνημα όταν βγήκες εσύ για το πώς παρουσιάζονται στα ρεπορτάζ τα νούμερα κάποιων αγορών, πωλήσεων, ανάλογα με το τι μας συμφέρει την κάθε περίοδο. Η αλήθεια, τουλάχιστον έτσι όπως την έχω επιβεβαιώσει εγώ και ο συγκεκριμένος τελευταία φορά δεν μπορεί να λέει ψέματα, είναι ότι Σαντίνο, μπορεί να στο ξαναείπω όταν είμαστε στον αέρα, κόστησε στον Παναθηναϊκό 10 εκατομμύρια και μπορεί να φτάσει 14. Στα 14. Αν δεν πουληθεί τα επόμενα χρόνια, οπότε θα πρέπει να πληρώσει, έχει μπει στο συμβόλαιο ότι πρέπει να πληρώσει ο Παναθηναϊκός αυτό η μεταπόληση, αυτό το ποσοστό. 14 εκατομμύρια ο Σαντίνο Αντίνο, 10 εκατομμύρια ο Σαντίνο Αντίνο. Βεβαίως πλέον λένε 6 και 7 εκατομμύρια ότι έχει στοιχήσει. Και πάλι πολλά. Εντάξει, 7 εκατομμύρια. Εν πάση περιπτώσει, να το δούμε και το Σαντίνο Αντίνο. Εγώ είχα διαφωνήσει με τον Μάριο Ηλιόπουλο στις 14 Ιουνίου στο γήπεδο της ΑΕΚ όταν κάναμε μια γενικότερη κουβέντα σε ένα δείπνο που ήταν καλεσμένοι δημοσιογράφοι. Όταν μου έλεγε του αρέσει πολύ ο Σαντίνο Αντίνο. Του λέω, του αρέσει ο Σαντίνο Αντίνο του Μάριου Ηλιόπουλου. Και πιστεύει ότι η έκπληξη της φετινής ΑΕΚ θα είναι ο Σαχαμπό.
1: Σ' αγαπώ, εσύ.
0: Δεν το ξέρω, περιμένω να το δω. Δεν το ξέρω το Σαχαμπό. Απλά ξέρεις, περιμένω να τον δω. Αλλά εγώ σε κάποια πράγματα είμαι καυστικός. Δηλαδή δεν θα πήγαινα. Ρε Ριμπάλτα, έχεις τον Κουντούρι. Πήγαινε πάρε τον Κουντούρι. Από το Σαχαμπό. Που είναι και Έλληνας. Και τα, δηλαδή βλέπει, είναι πολλά το 1 εκατομμύριο για τον Κουντούρι και δεν είναι για το Σαχαμπό.
1: Βαγγελή, εσύ τα έγραψες ότι ανανέωσε το συμβολαίο του Ριμπάλτα, αυτού του στενοχώρησε είναι Έλληνες αντέντες γιατί δεν τους.
0: Με διαβάζεις, ευχαριστώ, ναι. Έχει ένα θέμα, και αυτό όμως είναι άποψη. Είναι, δεν θέλει να δουλεύει και θεωρεί υπερτιμημένους και υπερκοστολογημένους τους Έλληνες παίκτες και δεν θέλει να δουλεύει και με Έλληνες αντέντες. Δουλεύει με όλους τους άλλους, έχει το δικό του. Έτσι είναι οι λομπίστες.
1: Δεν διαβάζω μόνο εσένα, όπως διαβάζω και εσένα. Κάποτε είχα πάρει τηλέφωνο έναν εκδότη και του λέω έχετε κάνει λάθος στη ρεκλάμα. Είχαν μια ρεκλάμα στην έκδοση. Ήταν λάθος η διαφήμιση.
0: Ναι, τι έλεγε.
1: Είχε ένα λάθος ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και παίρνει τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη και του λέω κατάσκοπο πως έχετε λάθει έτσι δεν. Και διαβάζει τις ρεκλάμες.
0: Μάλιστα. Να σου πω τώρα για συνέχισε και ολοκλήρωση με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πάντως είναι σε...
1: Ο Παναθηναϊκός μου έδειξε κάποια δείγματα γραφής.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι περιουσιασμένος όπως λένε όλοι. Αλλά μου δείχνει ότι προσπαθεί ο Νίστρουπ να παντρέψει στοιχεία. Γιατί έλεγα ότι ο Ταμπόρδα με τον Γιάγκος έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Ταμπόρδα είναι παίκτης που θα μπει σφίνα στην περιοχή για να σκοράρει. Τον άλλο τον βλέπω δεύτερο επιθετικό, αλλά το κυριότερο προσώπιο είναι το σουτ και η πάσα η κάθετη.
0: Και οι επαφές που έχει πολύ, οι επαφές του είναι πάρα πολύ καλές του Γιάννη.
1: Αν τα παντρέψει αυτά τα δύο στοιχεία, και αυτό προσπαθεί να κάνει από ό,τι δείχνει.
0: Ναι. Νομίζω όμως ότι στο Παναθηναϊκό το είναι δύο είναι τα θέματα. Πρώτον, να έχει στήριξη αν τυχόν στο ξεκίνημα τα αποτελέσματα δεν ήταν όπως ήταν πέρσι για την ΑΕΚ του Νίκολιτς, γιατί κάτι αντίστοιχο είναι αυτό το Παναθηναϊκό. Και δεύτερον, μην καεί από τη μεγάλη πίεση το 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με το τι χαφ θα πάρει. Επειδή θα πάει να πάρει δύο χαφ ακόμα, ο Καμαρά δεν είναι κακός που τον είδα, ο Ετιέν, θα πάρει δύο χαφ, δύο οχτάρια. Ένα οχτάρι σίγουρα και ένα οχτάρο εξάρι. Είναι πολύ σημαντική. Αυτές οι δύο μεταγραφές θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό, θεωρώ εγώ, και το
1: για
0: τι θα
1: το
0: παίξω.
1: Μεγάλο στοίχημα, Βαγγέλη, είναι τα στόπερ. Ο Ντεφράι έδειξε στον βαθμό που του επέτρεψε το παιχνίδι και την προσωπικότητά του και τις δυνατότητες.
0: Ναι.
1: Τον Ίγκασο τον ξέρουμε. Ο Ίγκασο ήταν πέρσι ο κορυφαίος αμυντικός του Παναθηναϊκού.
0: Καλά, ή θα παίζει ο Ντεφράι ή το Ίγκασο. Δεν θα παίζουν. Σε κάποια μάτσα θα παίζουν. Αλλά ο ένας.
1: Άμα παίξουν και οι δύο θα είναι 70 χρονών.
0: Πάμε παρακάτω. Εντάξει, οκ.
1: Συμφωνούμε, αλλά βελτίωση στα στόπερ τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται ότι υπάρχει.
0: Το θέμα είναι αυτός που θα έρθει για να πάρει τη θέση του Τουμπά, δεν ξέρω αν είναι ο Φαντρόγκελεν. Οι Τούρκοι πέφτουν από εκεί που ζητάγαν, δεν πέφτανε από τα 5 εκατομμύρια, έχουν πέσει τώρα, έτσι. Το θέμα είναι αυτός που θα έρθει αριστερό στόπερ, ο Φαντρόγκελεν ή οποιοδήποτε, να είναι αντίστοιχο επίπεδου. Δηλαδή με τον De Frey, και να βρούνε και καλή χημεία, να μην είναι Τουμπά. Έτσι.
1: Εγώ θεωρώ ότι η βελτίωση είναι ήδη ορατή.
0: Καταρχήν έχει δύο μπακ, φίλε, Καλάμπρια και Τσάπρα. Τσάπρας πολύ καλός. Έτσι. Κυριακόπουλος με Κρίστιασεν, αν είναι υγιής, τα μπακ του είναι σούπερ του. Οι διάδες των μπακ, τα δίδυμα των μπακ είναι σούπερ στο Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, μην έστω ότι ο Κρίστιανς θα είναι κανονικός. Αν είναι υγιής, δεν θα έχει θέματα και το ένα και το άλλο. Έτσι. Είναι σούπερ.
1: Αλλά αν είναι υγιής, ο Κρίστιανς.
0: Αυτός θα πηγαίνει βασικός.
1: Θα παίζει αυτός.
0: Ναι, εννοείται. Είναι πολύ σημαντικό όμως έτσι στις ομάδες του Νίστρου αυτό. Από εκεί και πέρα λοιπόν θα παίξει ρόλο ο αριστερός στόπερ και πολύ σημαντικό ρόλο το οχτάρι, τα οχτάρια που θα έρθουν. Και να δούμε και τις πωλήσεις. Γιατί εγώ πιστεύω μέχρι τέλος Αυγούστου θα γίνουν πωλήσεις. Θα είναι ο Πελίστρη, θα είναι ο Τσέριν. Θα γίνουν πωλήσεις στον Παναθηναϊκό αναγκαστικά. Όπως και στην ΑΕΚ θα γίνουν πωλήσεις.
1: Ναι, που δεν έχει πει κανένας μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν πουληθεί και ο Πινέδα.
0: Πώς είδες τις δηλώσεις του Νίκολιτς
1: για τον Πινέδα.
0: Και για τον Πινέδα και γενικότερα. Δηλαδή ο Νίκολιτς λέει να δούμε πώς θα πάνε οι παίχτες που έχουμε. Που θα δοκιμαστούν στα φιλικά, αν μπορεί να ανταπεξέλθουν, και να δούμε μετά με τα μεταγραφικά αν θα πάρουμε μέσο αμυντικό ή επιθετικό μέσο.
1: Καταρχάς, ξεκαθαρίζω ότι θέλει μήνυμου δύο κινήσεις ακόμα.
0: Ποιοτικές. Γιατί εγώ δεν καταλάβω ότι είναι για το να συμπληρώσει το ρόστερ κινήσεις αυτές, έτσι όπως τα είπε.
1: Γενικώς ήταν λίγο διφορούμενα αυτά που είπε.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα,
0: και για τον Πινέδα ήταν διφορούμενο.
1: Είπε για τον Καλοσκάμι ότι είχαμε καιρό να τον δούμε και τον είδαμε. Δηλαδή, πώς είχε καιρό να τον δείτε, εσύ δεν τον έβαζε.
0: Και καλά έκανε. Αποδείχθηκε ότι καλά έκανε. Στο τέλος, όταν έπρεπε, χρειαζόταν παίκτες που θα ήταν on fire.
1: Ναι, δεν ξέρεις όμως πώς θα ήταν εγώ τελείως. Το λέω ρε παιδί μου με την έννοια ότι δεν γίνεται τώρα με αυτή η πάντα ο Καλοσκάμι, αλλά πα
0: okay, okay.
1: Εκείνο που θέλω να σχολιάσω, γιατί είπε, αναφέρθηκε στους μικρούς.
0: Στους μικρούς.
1: Στους μικρούς.
0: Ναι.
1: Και είδα κάτι διαρροές.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο ο Γεωργιάδης επέλεξε τους συγκεκριμένους παίχτες.
0: Γιατί ο Γεωργιάδης επέλεξε τη λέξη να τους ανεβάσει πάνω. Δεν θα έχει άποψη, δεν έχει άποψη ο Νίκολας Ρεφίδη. Κάτσε, τι είναι αυτό τώρα. Αυτό δεν το είδα. Αλλά τώρα με πια. Αλλά έτσι γίνεται ωραία κουβέντα. Είδες, δεν το έχω διαβάσει αυτό, συγγνώμη. Ο Γεωργιάδης του επέλεξε. Ο Γεωργιάδης δεν
1: είναι.
0: Δεν έβλεπε ο Νίκολας, δεν πήγε να βλέπει την Ακαδημητικά από 19. Ή δεν ανέβαζε κάποιο τι προπονήσει. Ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Η κουβέντα λοιπόν έγινε για του στόπερ.
0: Είναι μέτρη και οι δύο στόπερ οι πιτσιρικάδες που ανέβηκαν. Και δικαίως πήγε η ΑΕΚ στον Αλεξίου σε αυτό.
1: Το σκεπτικό δεν είναι λάθος με την έννοια ότι όταν έχεις 4-5 στόπερ,
0: ναι,
1: που πάνε για βασική στην προετοιμασία, δεν θα πάρεις και δύο πιτσιρικάδες. Όμως πού θα παίξουν.
0: Τους δύο πιτσιρικάδες σου είχε ανεβάσει πάνω πριν τελειώσει του Αλεξίου, σου θυμίζω.
1: Συμφωνούμε.
0: Ο Αλεξίου ήρθε να καλύψει σε πρώτη φάση τη θέση των δύο αυτών πιτσιρικάδων, του Ψιρόπουλου, πώς το λένε, και του άλλου, αν το λέω σωστά. Από ό,τι μου έχουν μεταφέρει άνθρωποι που ξέρουν, που έχουν δει, και οι δύο δεν είναι για επίπεδο ΑΕΚ και για να στηριχθεί ούτε καν στα παιχνίδια του κυπέλου. Άσχετα αν πήγαν στην προετοιμασία.
1: Εντάξει, μην ξεχνάς ότι μπορεί να έχει φέτος και το Γιάννη Λίγκ, έτσι.
0: Okay.
1: Εφόσον μπει στον όμιλο.
0: Ωραία, ωραία, Youth League.
1: Οπότε
0: πάμε
1: θα έχουν χρόνο.
0: Αλλά αυτό με τον Γεωργιάδη μου κάνει εντύπωση που λες.
1: Αυτό ακριβώς λέω. Εγώ στοχοποιήθηκε και ο Γεωργιάδης. Και το ερώτημα μου ήταν καλά. Ο Νίκολιτς τους πήρε έτσι, επειδή του πήρε ο Γεωργιάδης πάρα αυτούς. Δηλαδή, αν του λέγε
0: ναι, δεν βάζουμε το. Βγάζουμε από το κάδρο τον Νίκολιτς.
1: Αν του λέγε ο Γεωργιάδης πάρε το κατάσκοπο, θα παίρνει το κατάσκοπο.
0: Ποιος ο Νίκολιτς, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη ο Νίκολιτς, ρε φίλε. Εδώ βλέπεις, έφαγε. Σχόλασε και τον εργοφυσιολόγο τον Στεργιόπουλο και τον τερματοφύλακα τον Γαρούφαλο. Γαρούφαλο στα αυτή. Μέχρι και το δικό του σχόλασε όταν πήγε χωρίς να το ρωτήσει με τον Τζόκοβιτς να δει μπασκετικό Ολυμπιακό. Όλες τις επιλογές τις περνάει από το μικροσκόπιο. Δεν είναι απλά δίνει έγκριση. Α, φέρτε μου, του λέει ο πρόεδρος, θα σου φέρω τον Καμπελά. Οκ, φέρε μου. Α, ο καλός είναι, φέρ τον, θα το δούμε. Και μετά θα τον βάζει. Δεν υπάρχουν αυτά με τον Νικολίτς.
1: Μέχρι για τον Καραγύρη, διάβασα για τη δεδομένη χρονική στιγμή. Λένε ότι υπάρχει και άλλο παίκτη πίσω, πιτσιριχά.
2: Ο Αργύριο. Ο Αργύριο, που είναι, είναι δύο χρόνια μικρότερο. Είναι μεγάλο ταλέντο. Αυτό είναι όντω μεγάλο ταλέντο. Και ο Καραγύρη, έπαθε χιαστού όμω. Η θέση του σεντερφόρ είναι πολύ δύσκολο όταν υπάρχει Γιώβιτ, Βάργα, Ζήνη. Οποιοδήποτε Καραγύρη είναι πάρα πολύ δύσκολο να χωρέσει. Και πολύ σωστά πήγανε στον Αλεξίου, γιατί δεν θα μπορούσε. Δηλαδή, θα ξεκινούσε με βασικό στο κύπελο ή στο Super Cup τον Καραγύρη και όχι κάποιον από του τρει που προανέφερα. Μαζί με τον Κάλο Κάμ. Γιατί θε δύο θέσει. Τέσσερι να είναι, μαζί δύο στον πάγκο μήνυμα, αλλά δύο να παίζουν. Οπότε δύσκολα για center four.
1: Και ο Χρυστακόπουλο θα πάρει χρόνο συμμετοχή.
2: Ναι, είναι που λένε ο Χρυστακόπουλο, δεν ξέρω ποιο.
1: Στο κύπελο. Ναι. Και το γεγονό ότι έβαλε τον Γεωργίου στο πέρα. Και όχι δεξιμπάκ στο χθεσινό φιλικό.
2: Ναι.
1: Μπορεί να έχει ένα δείγμα γραφή.
2: Ναι, πάντως το γεγονός ότι έβαλε τον Γεωργίεφ στόπερ, αλλά φέραν τον Αλεξίου και πάνε να πάρει και βασικό στόπερ, δηλαδή βασικό, να θεωρείται βασικός με το άλλους δύο, μου δείχνει ότι η μεταγραφή του Γεωργίεφ το Γενάρη. Γιατί, ρε φίλε, γιατί έδωσες 2 εκατομμύρια για να φέρεις τον Γεωργίεφ, για να τον προετοιμάζεις, πες ότι δεν ήταν έτοιμος.
1: Ξέρω ότι έδωσε 700 χιλιάρικα.
2: Άλλο. Άλλο. Τι έχει, όχι, τι έχει διαρρεύσει, τι έχει βγει προς τα έξω.
1: Τώρα λένε για 1 εκατομμύριο.
2: Α, πάμε στο ένα. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Έχουμε πέσει από τα δύο εκείνη την εποχή.
2: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ωχ, Θεέ μου. Τι αύριο, τι αύριο είναι ή μεθαύριο είναι στη Λίγκα οι εκλογές το 7-7.
1: Δεν θυμάμαι κιόλας. Γιατί έχω χάσει τις μέρες λίγο.
2: Ναι.
1: Να δω κανένα μήνυμα.
2: Ναι.
1: Κανένα SMS που μου είχε έρθει.
2: Ναι. Λοιπόν, 7-7.
1: Αμάν, λίγη και προθεσμία για την κλήρωση σήμερα. Πρέπει να κάνω τη διαπίστευση.
2: Ναι, να πας. Να πάει στο φίλο σου τον Πιάτσικα και να πάτε.
1: Το φίλο μου τον.
2: Τον Πιάτσικα και να πάτε. Δώσε και πολλά χαιρετίσματα.
1: Αμάν.
2: Καλός δημοσιογράφος, καλό παιδί.
1: Ναι. Είναι από την παλιά που μια ρεπόρτερ.
2: Ναι.
1: Με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Ναι. Με χαρτάκι, με σημειώσεις, αυτό το έχει, ναι.
2: Ναι, δικός μας είναι. Τι θέλει να πάρω, πώς μπορεί αυτό το 7-7 να σπάσει. Ο Γκαγκάτσης δεν αλλάζει, λευκό θα δώσει. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, δεν θα φύγει κάποιος από τους 7, ούτε από τη μία, ούτε από την άλλη. Κλήρο, το βλέπω δύσκολο.
1: Δετάρτη, 15.
2: Ναι, Τετάρτη. Σε 13 σήμερα Δετάρτη. Κλήρω το βλέπω δύσκολο. Κάπου διάβασα χθες ο Βέργης, έγραψε στο Σπόρταλ, νομίζω. Λέει μία χρονιά να κάνει ο Αλαφούζος, μία χρονιά να κάνει ο Μαρινάκης. Και αυτό το βλέπω απίθανο να συμβεί, να δεχτούνε. Και ποιος θα κάνει την πρώτη.
1: Την πήρα κάνει μάνα δηλαδή.
2: Και δεν βλέπω να υπάρχει άνθρωπος στον οποίο αυτησί μου το έλεγες ότι μπορούν να βρουν κάποιον να
1: συμφωνεί.
2: Κοινή αποδοχή. Κολομό το βλέπω μέχρι τώρα.
1: Δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις, από τη στιγμή που δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις, δεν μπορούν να έχουν και κοινούς φίλους.
2: Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, το άλλο του Ολυμπιακού, πώς το είδες ρε φίλε? Την Κυριακή η ενημέρωση ότι εδώ και μέρες έχουμε σταματήσει να ασχολούμαστε, από τότε που πήραμε το Ζώτα έχουμε σταματήσει να ασχολούμαστε με το Στάνιτς. Όταν στη Βουλγαρία μιλάγανε για συμφωνία Λουντογκόριτς Ολυμπιακού και είχε έρθει από την Πέμπτη ο ατζέντης του Στάνιτς στην Ελλάδα για συζητήσεις με τον Ολυμπιακό.
1: Δεν είναι κάτι περίεργο.
2: Ναι.
1: Όταν δεν προχωράει μια υπόθεση, αποσύρει τον Ολυμπιακό και δεν είναι υπόθεση.
2: Ναι. Και περιμένεις να δεις αν θα επιστρέψουν. Γιατί είναι αλήθεια πως πέρασε από 1.000 μύρια κήρυματα αυτή η ιστορία. Και δεν ξέρω πόσο θα χρεωθεί και στον Κοβάσεβιτσα όλο αυτό, έτσι όπως πήγε η κατάσταση.
1: Είναι κινήσεις τακτικής αυτές που πάντα παίζονται ακόμα και σε ένα τραπέζι πόκερ.
2: Ναι.
1: Σωστά. Έχουμε συζητήσει μαζί το σκηνικό, γιατί εμένα είναι από τις μεγαλύτερες μπλόφες που έχουν γίνει ποτέ. Του Μελισσανίδη μέσα από τα γραφεία της Νάουσας όταν δεν τα βρίσκε.
2: Ναι, μην ξαναπείς κάθε φορά από το ίδιο μας παιδί. Το έχει μάθει όλος ο κόσμος απ' έξω.
1: Είναι μια ιστορία, ρε παιδί μου, ενδεικτική της μπλόφας.
2: Σ' αρέσει, είναι από τις ιστορίες που σ' αρέσουν. Ναι, μπλόφας, οκ, okay, μπλόφα. Αν και ο κόσμος όσοι παίζουν στα χαρτιά, ναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος από τα Χανιά μου λέει τι δήλωσε ο πρόεδρος του Σκάνσας. Τίποτα από αυτά τα ποσά για τον Αντρές Λουίς στο SPN δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το συνολικό μας μπάτζετ είναι 12 εκατομμύρια ευρώ. Το να δώσουμε 19 εκατομμύρια για ένα μόνο παίκτη.
1: Μα το συζητήσαμε, το συζητήσαμε.
2: Το συζητήσαμε, αλλά το στείλε τώρα, το διάβασα. Πάμε παρακάτω, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, έξυπνη ιδέα του ΠΑΟΚ, λέει ο Κυριάκος, να πάρει παίχτη από το Φούτσαλ. Επειδή έχω ξεκινήσει ως μάνατζερ, μπορώ να του προτείνω δύο παίχτες από το Σουμπουτέο και από το FIFA και έναν από το ξύλινο ποδοσφαιράκι. Για τον Τάχα άλλοι λένε.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα παλιές γνωστές συνταγές. Το είχε κάνει πρώτος ο Μακαρίτης ο Κανελάκης.
2: Τι?
1: Είχε φέρει ένα σέρβο από το ποδόσφαιρο Σάλλας.
2: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, μου διαφέρει.
2: Ναι.
1: Πριν 20 χρόνια, 30.
2: Του έχει κοστίσει έναν αποκλεισμό, γιατί όταν μπήκε αλλαγή με τη Μάλμε ο Τάχα Άλλη, τους αλάλεασε εκεί με τα τρεξίματά του, με τα σλάλομ και τα ζογκλερικά του. Δεν ξέρω.
1: Ένα μάτς που ο ΠΑΟΚ φοβόταν να προκληθεί, νομίζω.
2: Ναι, είχε χεστεί πάνω του ο ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου. Έχει κάνει και την βλακία ο Ντεσπότοφ εκεί πέρα. Με τον Τάχα Άλλη αντίπαλο. Πάση περιπτώσει, για συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού και για συγκεκριμένη διάρκεια χρειάζονται και τέτοιοι παίχτες ζογκλέρ. Όπως ο Τάχα Άλλη.
1: Ναι, μην ξεχνάς ότι αριστερά ο ΠΑΟΚ έχει μόνο τον Τάισον επιτυχίας.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα χρειάζεται επιπλέον παίχτη.
2: Ναι.
1: Από τίποτα λοιπόν, από το λότερο καλή και παρακέτερα που λέγει ο λάθος.
2: Να πω στο φίλο τον Δημήτρη ότι όσο και αν πιέζεται ο Σαββίδης, τον Όλθ, όσο και αν να θέλει κυβέρνηση και όχι μόνο κυβέρνηση και άλλοι, δεν τον δίνει προς το παρόν, δεν τον πουλάει.
1: Μα εδώ ο Ιβάν προσφεύγει στα δικαστήρια μετά την απόφαση του ΣΤΕ για το λιμάνι του Βόλου για να πάει αποζημίωση.
2: Ναι. Μάλιστα. Οκ. Okay. Από Ηρακλή έχουμε τίποτα?
1: Ηρακλή να έχουμε τίποτα, γιατί αν δεν δούμε το ματσάρι...
2: Ματσάρι. δεν έχουμε ασχοληθεί με τις άλλες ομάδες, ρε φίλε. Ηρακλή,
1: Λεβαδιακό.
2: Αυτή τη στιγμή... Άρη, δεν κινείται. Τι φίλο ο Καρυπίδης, ε?
1: Ο Καρυπίδης κάθε ρευστό που μπαίνει στο ταμείο, είτε από τον Διαντή, τώρα περιμένει το χέρο, κάνει και τις κινήσεις. Εκείνη η ομάδα που θα είναι μεγάλο στοίχημα, γιατί κάνει 20 μεταγραφές, είναι η Καλαμάτα.
2: Ναι.
1: Από όλες αυτές, για μένα η καλύτερη είναι του Χαμζά.
2: Ναι.
1: Γιατί τον ξέρει ο προπονητής, ξέρει αυτός τον προπονητή, άρα ξέρει πώς να τον αξιοποιήσει, μαζί του έκανε...
2: Σύρος, ναι, από τη Σύρος στον Ολυμπιακό. Ναι.
1: Την εκτείναξη.
2: Ναι.
1: Εντάξει, άλλο η Σύρος όμως χωρίς τον ανταγωνισμό και άλλο ο Ολυμπιακός που έχει μαζέψει τα 200 από τα 500 τα λέτε της Ελλάδας, οπότε είναι μεγαλύτερος ανταγωνισμός.
2: Ναι.
1: Άρα στην Καλαμάτα νομίζω θα κάνει το νέο ξεπετάγμα.
2: Ναι.
1: Αλλά οι υπόλοιπες μεταγραφές μου φαίνονται λίγο ατέλειαστες. Αλλά θα το δούμε, είναι μεγάλο στίχημα. Ναι. Όπως μεγάλο στίχημα είναι ο Λεβαδιακός, που έχει πάρει 2-3 Έλληνες, αλλά κανείς δεν νομίζω ότι κάνει για βασικό σου.
2: Ποιος μπορεί, Μανουλίδης, ο Βρακάς τώρα και οι μεταγραφές του Λεβαδιακού είναι...
1: Εγώ το Γιωργάκη τον πάντα έτσι τον έλεγα.
2: Ναι. Το Βρακά εννοεί, ποιος είναι ο Γιωργάκης.
1: Ναι, ναι, σε μεγάλη εκτίμηση.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω πού κόλλησε, γιατί όταν έβγαλε τον Πάο να πάει στην Απόλη,
2: ναι,
1: οι προδιαγραφές του, με βάση από όσα άκουγα από την ατμόσφαιρα στην Τούμπα,
2: ναι,
1: μιλούσαν για φάμιλο του Κωνσταντέλια.
2: Εντάξει. Είχε και τον μπαμπά που ήταν στην ΕΠΟ εκεί από την Ήπειρο, από την που όλα αυτά
1: στο
2: τα...
1: Στο μόνο που ανακατεύτηκε ο μπαμπάς,
2: ναι,
1: ήταν η συμβουλή του να πάει στην Αυστραλία να δοκιμάσει να δέχει την πρόταση,
2: ναι,
1: γιατί έχουν και οι δύο διπλή υπηκότητα,
2: ναι,
1: και ο πατέρας και ο γιος, αλλά ναι, μπορούσε...
2: Πότε του είχε έρθει αυτή η πρόταση?
1: Όταν πήγε πέρσι έπαιξε.
2: Ναι.
1: Ένα χρόνο έπαιξε στην Μπρισμπέιν Ρόαρ, στην ομάδα του Βαλκάνη.
2: Μάλιστα. Α, έτσι είχε βρει και δουλειά ο Βαλκάνης στην Εθνική τότε. Μέσω Βρακά, που βοηθός του πιανού ήταν του Φανσχίπ.
1: Μην μπερδεύεις τα πράγματα. Μετά
2: α, εντριγκάρω ρε φίλε, άσε να εντριγκάρω λιγάκι.
1: Ναι, επειδή είναι φίλος μου ο Κώστας.
2: Ο Βαλκάνης.
1: Και ξέρω, όχι ο Βρακάς, και ξέρω ότι δεν ανακατεύεται, γιατί δεν το ξέρω.
2: Ναι.
1: Το έχω τσεκάρει. Δεν θέλω να μένουν σκιές πάνω του.
2: Οκ, okay. Εντάξει, το δέχομαι ρε φίλε, το δέχομαι ρε φίλε, ό,τι πεις αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, okay. Νομίζω είχαμε ένα ωραίο επικό δημητικό διάλογο, αναλύσαμε...
1: Μιας ώρας.
2: Ο κύριος Απαλιάρης σε περιμένει, λέει, είχες πει Δευτέρα θα σου να δω. Λέω ήρθε.
1: Θα τον πάρω στο τηλέφωνο τώρα γιατί είχε πρόβλημα ένας φίλος μας.
2: Ναι.
1: Και πρέπει να ασχοληθώ με το φίλο μας και εκείνος θα συμφωνήσει μαζί μου.
2: Εντάξει, έλα. Φιλιά τα λέμε. Ήταν ο Σταύρος Γεωργακόπουλος, τον ευχαριστώ. Ο Σπύρος που είχαν το μπιφ. Μου στέλνει, Ευάγγελε, καλημέρα. Φωτό από Κέρκυρα. Ο Σπύρος πήγε τον μπιφ με τον Σταύρο, τον Γεωργακόπουλο που το ρωτούσε από πού είσαι, από ποιο μέρος της Ελλάδος. Έχει πάει Κέρκυρα, να περνάς καλά, Σπύρο μου. Ποιο μέρος της Κέρκυρας, πες μας, Βόρειο Κέρκυρα, Νότιο Κέρκυρα. Ο Βασίλης λέει, καλημέρα Ευάγγελε, αυτός που μετέδεται το μάτς της Αγγλίας, που είναι και φίλος σου, ανενημέρωτος για τις αλλαγές ή τις αυστηροποιήσεις κάποιων κανονισμών, έλεγε, ξανάλεγε ότι δεν υπάρχει φάουλ στο σπρώξιμο του Χάλαν κατά την εκτέλεση κόρνερ. Μακριά, ανοιχτωμένος, στα χαιρετίσματα να του πεις από το Βασίλειο 71 και στείλ του το απόσπασμα του κανονισμού παιδιάς. Ποιος ήταν ο Σπυρόπουλος, ήταν το μετέδεδε και λες, φίλος μου, ούτε πήρα χαμπάρι. Ευάγγελε, καλημέρα. Επειδή τώρα άνοιξα, τι ξέρει, διαστάνει, θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Εγώ πιστεύω ότι είναι παιχνίδι τακτική ή προσωρινή απόρριψη του ενδιαφέροντο. Θα δούμε. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν έχει ενημέρωση που θα πει είναι 100% έτσι και πα κόντρα σε αυτά που διαρρέει από τον Ολυμπιακό. Το έχουμε ξαναδεί. Τι να σου πω. Νομίζω ότι κάτι έγινε την Παρασκευή και ενόκλεισε σοβαρά τον Ολυμπιακό και έκανε αυτό που έκανε. Αν αυτοί που το δημιούργησαν την Παρασκευή το πάρουν πίσω. Μπορεί και να αλλάξει η κατάσταση. Έτσι. Αλλά αν γινόταν αυτή η μεταγραφή, ήταν μια μεταγραφή με τρομερή υπεραξία. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ή πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά. Πολιτικών ειδήσεων.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervented Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Και του πετρελαίου κίνηση στα 5 λεπτά. Στις 3 θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένεται να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής νέου ή νέας Προέδρου. Η τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση Φάμελου αποφάσισε την ακύρωση της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και την ανάκληση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Εν τω μεταξύ, την παρέτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τη στήριξή του στο κόμμα Ελλάς ανακοίνωσε νωρίτερα ο Σιμεών και Δίκογλου. Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι 400+1 του Εθνικού Συμβουλίου. Της ελληνικής αριστερής.

0: Η έπειτα από καταγγελία για απόπειρα βιασμού σε βάρος ανήλικης 14χρονης μέσα σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Ο Αιγύπτιος εγκλώβησε τη 14χρονη στην τουαλέτα με το ανήλικο παιδί να καταφέρει να διαφεύγει. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 για σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Νέο γύρο επιθέσεων αντίον Ιρανικών στόχων εξαπέλυσε τα ξημερώματα ο Αμερικανικός στρατός. Οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρό στη χώρα, άνε μείωση 7 μποφόρ στο Ιόνιο, στην Αττική ηλιοφάνεια και λίγε τοπικέ νεφώσει το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στου 34 βαθμού Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στην Πάτρα στου 31, στα Ιωάννα στου 30 και στην Καλαμάτα στου 32 βαθμού Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερε πολιτικέ ειδήσει από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εχοημιχίε με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Goal!
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τη μία εδώ στον 943 Intervention Ελλάδα Sports. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, ραδιοφωνικές μοιχείες στη νέα του ώρα 11.3. Όχι, 11.2, τι 3. 11.2, προς άλλη μία. 11.2 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας.

Καλησπέρα φίλε Ευάγγελε. Το χθεσινό φιλικό μου δείξε ότι η επόμενη μεταγραφή θα είναι δεξιού μπακ και όχι σέντερ μπακ στην ΑΕΚ. Ευάγγελε, λέει ο Διαμαντής, την καλησπέρα στον Πράκτορα. Ο Στέφανος λέει μήπως ο Χατζηδιάκος είναι ο Αντιμιχαηλίδης, Ευαγγέλη. Το έχει πει και ο Πράκτορας ότι θα παίζει αριστερό στόπερ. Για μένα ο Χατζηδιάκος μπορεί να παίζει αριστερό στόπερ, αλλά δεν είναι για αριστερό στόπερ. Δεξιά είναι το παιδί. Χάνει πολύ. Μπας περιπτώσει, ναι, ακούγεται ότι μπορεί να είναι ο Αντιμιχαηλίδης, όσο ο Μιχαηλίδης δεν ανανεώνει. Βεβαίως δεν του έχουν κάνει και πρόταση να του δώσει το εκατομμύριο που θέλει. Του Μιχαηλίδη, που τι να ζητάμε σε αυτό. Όχι, δεν έχω κάποια εξέλιξη με οχτάρι. Θανάσης, ευτυχώς που πήραμε τον Τζάπρα, Βαγγέλη. Φαίνεται ότι θα εξελιχθεί σε πολύτιμη μονάδα με ένα καλό αριστερό στόπερ, ένα μεγάλο οχτάρι και ένα δεξί εξτρέμ με γκολ. Θα ανέβει τουλάχιστον ένα επίπεδο Παναθηναϊκός. Στο καλό δρόμο. Καλημέρα κύριε Μίχο, καλή εβδομάδα. Τι νέα για μεταγραφές από την Πανάθα? Υπάρχει μια προσμονή πλέον στους φιλάθλους για να δούμε την ομάδα, αλλά για μένα είναι ασυχητικό αυτό. Πολλά τρεξίματα, καλή εικόνα από πολύ νωρίς και δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτή η εικόνα ή θα ξεκινήσει να πέφτει. Γιάκουτς, μιλάμε για τεράστια πικτούρα, ο Ντεφράι αρχοντικό στυλ. Ιστερόγραφο για τον μπάσκετ, θέλουμε δυνατούς αντιπάλους και πολλά συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Τώρα θα κατεβαίνει στο 3 ο Χέις, οπότε μην ονειρεύονται Χουάντσο στον Ολυμπιακό, λέει ο φίλος ο Στέφανος. Στέφανε, κράτα και μικροκαλάθι για οποιονδήποτε, έτσι, δεν αναφέρω.

ο Ντεφράι για τον Γιάγκουτσι, να το δούμε. Δεν μπορούμε να κρίνουμε από ένα φιλικό. Βλέπουμε τα χαρακτηριστικά του, ένα. Δεύτερον, νομίζω ότι ο προπονητής θα ξέρει καλύτερα. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να έχει βαριά πόδια τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, γιατί παίζονται η League Phase του Conference League, και για να φτάσει εκεί θα πρέπει να πάρει τρεις διαδοχικές προκλήσεις, κάτι πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Λοιπόν, οπότε θα πήγαινε με βαριά πόδια. Τώρα σε λίγο ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις του στα προκριματικά του Conference League. Σκέψου και αυτό. Όχι ρε φίλε Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Χατζής μου λέει καλά, καλημέρα. Αυτός ο Κώστας Χατζής είναι υπαρκτό πρόσωπο ή ψεύτικο προφίλ του Βένκα? Φίλε, ο Κώστας Χατζής είναι φίλος μου. Είναι υπαρκτότατο πρόσωπο. Είναι αεκάρα. Είναι fan club, το fan club μου. Αλλά με τσιγκλάει, το τσιγκλάω, το απαντάω και έχουμε αυτό. Όχι, είναι υπαρκτότατο. Συνεπώνυμό σου είναι, άλλη ομάδα από σένα, από ό,τι καταλαβαίνεις. Και είναι όταν θέλει να κάνει και ρεπορτάζ, είναι και δυνατός ρεπόρτερ, να ξέρετε, ο Κώστας Χατζής. Ναι. Και πολύ καλός και τις τίτσες του. Για πλάκα δίνει προγνωστικά για το στοίχημα, αλλά πολύ καλός και αυτός. Κάτω τα χέρια του Κώστα Χατζή, για μένα, με μένα βάλτε τα. Ακούτε προφίλ του Βένκα. Μου φτιάξα τη διάθεση. Άμπραμπατ στην ΑΕΚ. Όχι ο Σοφιάν, ο αδερφός του, που λειτουργεί ως ατζέντης του Σοφιάν πλέον. Ο Νορντίν Άμπραμπατ, ο πρώην παίκτης ΑΕΚ, πέρασε 3,5 χρόνια στην ΑΕΚ. Πήγε χθες στην Ολλανδία, είδε παλιούς φίλους, το Βίντα, το Μάνταλο, τα είπε με το Ριμπάλντα. Φωτογραφήθηκε. Αυτά. Ο Σπύρος με ενημερώνει ότι είναι στη Νότια Κέρκυρα, στις Αλικές Λευκύμης. Μάλιστα. Για το χάλι του στο μαύρο στον Ολυμπιακό, κουβέντα, έτσι. Έχει πέσει γραμμή να έχουμε ήρεμη κριτική αντί όλοι οι δημοσιογράφοι να τους έχετε κρεμάσει τα μανταλάκια, έτσι. Σωτήρη, να κρεμαστούν στα μανταλάκια γιατί? Για τις μεταγραφές. 13 Ιουλίου έχουμε. Κάτσε να δούμε πώς θα πάει η ιστορία. Να το δούμε αυτό το πράγμα. Ο Καστέλο λέει: χάνει το δίκιο σου με τα λεφτά για τον Ben Rice. Και τζάμπα να ήταν, η ουσία είναι αυτή που λες, ότι έχει ένα συγκεκριμένο ταβάνι ποιοτικό, λέει ο Καστέλο. Ο Κώστας, ο φίλος ο Άγγιτζης, λέει: καλημέρα, Ευάγγελη. Η ΑΕΚ πρέπει να πάρει βασικό αριστερό μπακ και δεξί μπακ εισάξιο του Ρότα. Μίνιμουμ. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε και σανό που δίνουν οι reporters, με εισαγωγικά το reporter, στον κόσμο. Με την προσθήκη του Ρόκα, λέει ο Μάριος, ο Ολυμπιακός έχει 17 ξένους, χωρίς Ταρέμι, Κλέιτον, Στρεφέτσα, Αντρέ Λουίς και Καμπελά. Ξέρουμε πότε πρέπει να δηλώσουν οι ομάδες στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Κάθομαι, τα μετράω για τον Ολυμπιακό και δεν μου βγαίνει. Πόσο μάλλον να φύγει και ο Τζολάκης. Περίμενε ρε φίλε. Θα δούμε με την Ευρωπαϊκή Λίστα, δεν το ξέρω. Θα ρωτήσω και θα σου πω αύριο. Το δεύτερο δεξί μπάκι, ο Αντι Ορτέγκα, πρέπει να είναι οπωσδήποτε Έλληνες. Καλημέρα σας από την απόκρουση παραλία της Κίθνου. Λέγεται ότι ο σέρβος μάνατζερ του Στάνιτς ζήτησε 5.400.000 ευρώ κλειστό τετραετές συμβόλαιο, γι' αυτό δεν έγινε το deal. Πόσο είναι αυτό? 5.400 τετραετές είναι 4 4 4 16, δηλαδή 1.350. Είχε ξεκινήσει πάντως από το 1.600 από ό,τι ξέρω εγώ. Εγώ πιστεύω κάτι με τον παίχτη και τον ατζέντη του έπαιξε, του Στάνιτς, και γι' αυτό έγινε αυτό που έγινε. Από την Βουλγαρία πάντως δηλαδή από την πλευρά της Λιντογκόρετς δεν το τελειώνει το θέμα του Στάνιτς, να ξέρετε. Και αυτό με βάζει σε υποψίες ότι κάτι έχει γίνει πλέον με την πλευρά του Στάνιτς και όχι με την πλευρά της Λιντογκόρετς από τον Ολυμπιακό. Έτσι.

Λευτέρης μου λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Ξεχνάτε πως ο Ορλάντο Γκίλ είναι Αργεντινός και πιάνεται ξένος, σαν ξένος τερματοφύλακας. Δύσκολα θα πάρει μη κοινοτικό στη θέση αυτή. Είναι όντως ξένος, αλλά όχι Αργεντινός. Παραγουανός είναι που παίζει στην Αργεντινή, στη Σαν Λορέζο. Από την άλλη, όμως, είναι και ένα μεγάλο project, φίλε. Μπορεί να απαλλαγεί και από τους δύο αριστερούς μπακ, τους ξένους, και από τον Μπρούνο και από τον Ορτέγκα. Και... τι να δούμε, ρε Ευάγγελε. Ρόκα, Στάνιτς Ρόκα. Ένα μήνα τώρα. Και δώσ' τους ανώ για Άμραμπατ. Παίκτη που πήρε πέρυσι Φενέρ με 12 εκατομμύρια και παίρνει 7 εκατομμύρια το χρόνο. Για να μην αναφέρουμε το Σότο με τον Αντρέ Λουίς και τα 19 εκατομμύρια από το Κάνσας, πότε περιμένετε να κάνετε κριτική? Όταν πάλι θα αφήνουμε δύο ξένους εκτός αποστολής? Κάτσε, Χριστόφορος, άκου μήνυμα τώρα. Μ' αρέσει πώς ξεκινάει. Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει παρακάτω. Δεν θέλω να απαγοητευτώ. Άκου, Πουρναρά. Γεια σου, Ευάγγελε. Ο ψυχολογικός μηχανισμός ενασχόλησης με τις ομάδες και η ταύτισή μας με αυτές έχει να κάνει με την ανάγκη μας να βιώνουμε έστω και την ψευδέστηση της επιτυχίας. Αυτό δικαιολογεί την αντιπαράθεση για όσα γίνονται στις τέσσερις γραμμές. Να εξαρτάται όμως η επιτυχία από το πόσο φτηνά αγοράζει η ομάδα μας και πόσο ακριβά πουλάει, με ξεπερνάει. Οι κοκορομαχίες για ποσά που εμείς δεν θα δούμε σε 10 ζωές ξεπερνάει κάθε παράνοια. Χριστόφορος, πολύ ωραία το ξεκίνησε, ακόμα καλύτερα το συνέχισε και τέλειο φινάλε. Συγχαρητήρια, Χριστόφορε. Μήπως είσαι και ψυχοθεραπευτής ή ψυχολόγος, κάτι. Τώρα δεν κάνω πλάκα. Πάρα πολύ ωραίο το μήνυμα. Συμφωνείς, κύριε Πουρναρά? Συγχαρητήρια και από μένα και από τον πάνω τον Πουρναρά, Χριστόφορε. Τέτοια μηνύματα θέλουμε. Οι απόψεις είναι σαν τις κολοτρυπίδες, λέει ο Γιώργος Τουμπάνος. Γεια σου, ρε Γιώργο, μας τα κάνεις τουμπάνα. Το κάνεις τουμπάνο, όχι μας το κάνεις. Το κάνεις τουμπάνο, το είπα τώρα, μου ξέφυγε, με κυνηγάνε.

Ο Αποστόλης λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη μου. Τι το παλεύουμε με αυτά τα παιχτάκια, το Στάνιτς και το Ρόκα. Ας κλείσουμε τον Κοντό που με προετοιμασία αποδεγμένα θα κάνει παπάδες και ας πάρουμε δανεικό τον Μπάμπι από την Brighton και τις καλύψαμε τις θέσεις. Λέω πως τον Μπάμπι από την Brighton. Τον Κοντό ποντένισε, μάλιστα. Έχει ακόμα φαν, έχει φαν κλαμπ ο ποντένισε. Οκ. Ο φαν κλαμπ ενός Ολυμπιακούς παρά την περσινή σεζόν.

0: Είδες στάπα για τον Χριστόφορο. Φαίνεται ο άνθρωπος από το πώς γράφει, ρε φίλε. Έχω πτυχίο ψυχολογίας αλλά και ισπανικής φιλολογίας. Εργάζομαι ως καθηγητής ισπανικών, λέει ο Χριστόφορος. Έβγε. Λοιπόν, πολύ κοντά διαβάζω στον Γιούρι Τίλεμαν στον Βέλγο Διεθνή που έκανε ένα πολύ καλό μουντιάλ με την ομάδα του Ρουίν Γκαρσία. Είναι η Manchester United μετά το ναυάγιο της μεταγραφής του Έντερσον. Ταχώνει η Manchester United για τον Γιούρι Τίλεμαν για να αποσπάσει την υπογραφή του από την Άστον Βίλα. Ρε τον Κάρλος Καρβαλιάλ. Ο Κάρλος Καρβαλιάλ φαμαλικά, ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού που ήταν καλύτερος ως τεχνικός διευθυντής με τις μεταγραφές που είχε κάνει τότε εκείνο το Γενάρη ο Ολυμπιακός, από ό,τι αποδείχθηκε παρά τους προπονητής, ο Μέντες τον πήρε στην ομάδα του στη Φαμαλικά, ο προπονητή τον Κάρλος Καρβαλιάλ. Έχει βάλει μαλλί, κάνει εμφύτευση δυνατή ο Κάρλος Καρβαλιάλ, βλέπω. Λοιπόν, ο Ντιμπαλά θα συνεχίσει τελικά να παίζει για τους Γιαλορώσοι της Ρώμα με μειωμένες, σημαντικά μειωμένες απολαβές. Ο ατζέντης του βρίσκεται στην Ιταλική πρωτεύουσα για να ολοκληρώσει τον deal. Είχε τελειώσει το συμβόλαιο του Ντιμπαλά, όπως και με τον Πελεγκρίνη, τον αρχηγό της Ρώμα που έχει ακουστεί για τον Παναθηναϊκό ότι το έχει κάνει πρόταση ο Μπαλντίνι. Αρχικά η Ρώμα απέφυγε να τους ανανεώσει. Οι προτάσεις που είχε κάνει ήταν με λίγα λεφτά. Τελικά επανήλθε και για τους δύο και από ό,τι φαίνεται δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Πελεγκρίνι. Με τον Ντιμπαλά ήρθανε σε συμφωνία. Ο Ντιμπαλά δέχτηκε το κούρεμα των αποδοχών και θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με μειωμένες αποδοχές. Απλά αυτό που θα σας μεταφέρω είναι ότι για τον Ντιμπαλά είχε ψαχτεί ο Παναθηναϊκός, αλλά τα νούμερα ζάλιζαν κυριολεκτικά. Ψάχτηκε ο Παναθηναϊκός για Ντιμπαλά όσο ήταν ελεύθερος, έτσι, αλλά ζάλιζαν τα νούμερα και δεν προχωρήσανε. Ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει από ό,τι φαίνεται δεξί εξτρέμ, εκτός αν ο Πελίστρη έρθει, μαγεύσει, τρελάνει τον Νίστρουπ και πει Πελίστρη. Πελίστρη μέχρι θάνατο. Διαφορετικά βλέπω δεξί εξτρέμ, υπάρχει και μια short list με 8-10 πέ ονόματα. Για εκεί τον ήθελε και τον Ντιμπαλά, θεωρώ εγώ, όταν πήγανε και ρωτήσανε, αλλά δεν προχώρησε. Το Λουκούμι σ' αρέσει? Πουρναρά.
1: Αδιάφορο.
0: Αδιάφορο, ναι. Αλλά σε τι γεύση θα σου άρεσε το Λουκούμι?
1: Όλα διάφορα είναι.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο είναι το κόκκινο.
0: Τριαντάφυλλο. Αυτό μα ρε φίλε, έχουμε τα ίδια γούστα σα. Τριαντάφυλλο. Ναι. Και λίγο το φιστίκι. Αλλά ιδιαίτερο, γιατί γενικότερα το φιστίκι. Δεν θα φάω φιστίκι παγωτό. Που μου αρέσουν δηλαδή. Μ' αρέσει το καλοκαίρι να φτιάχνω μια τετράδα σοκολάτα, μπανάνα, φράουλα και φιστίκι. Αλλά το φιστίκι είναι πάντα ιδιαίτερο. Άλλοι το πετυχαίνουν, άλλοι δεν το πετυχαίνουν. Και στο παγωτό και στο λουκούμι, γενικότερα, ναι. Λοιπόν, άλλο όμως το λουκούμι και άλλος ο λουκούμι. Ο Τζιαλουίτζι, συγγνώμη, ο Τζον Λουκούμι. Τον θέλει Νότιγχαμ Φόρεστ και Μπόρμουθ. Δίνουν μάχη για την απόκτηση του διεθνή Κολομβιανού, του Τζον Λουκούμι.

0: Μητσοτάκης έχει βγει και πυροβολή προς κάθε κατεύθυνση. Διαβάζω τώρα στο Sport Dog, All in ΠΑΟΚ για Ντόρση με βασιλικό συμβόλαιο. Και τον Ντόρση θέλει. Διαφορετική θέση από τον Τολιόπουλο, τον Ντόρση.
1: Ο Ντόρση είναι καθαρό διάρκεια.
0: Ενώ ο Τολιόπουλος παίζει και άσος. Ναι, σόδιο, ναι, οκ. Okay.

Ενώ είναι μέσα, διαβάζω, ο ΠΑΟΚ του Μιστακίδη, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, μέσα και στην υπόθεση του Γάλλου, του Νικολά Μπατούμ, ο οποίος αφήνει το NBA και αυτό για να έρθει στην Ευρώπη, αν και έχει τον πρώτο λόγο η Βιλερμπάν του φίλου του, του Τόνι Πάρκερ. Όταν υπάρχουν τα λεφτά, φίλε, και το όραμα, έτσι, και το project,

Η Ζαλγκύρης είναι το νούμερο ένα φαβορί, το τελευταίο φρέσκο μπασκετικό νέο για να επαναπατρίσει με εισαγωγικά τον... όχι, στην επιστροφή, κάτσε, δεν είναι Λιθουανός, είναι ο Παλατσιούνας. Άρα σωστά το λέω. Για να επαναφέρει στην Ευρώπη τον Βαλατσιούνα, Ζαλγκύρης, Ζαλγκύριτς.

Λοιπόν, ο Ελοστούντο, ο Βάσκος στόπερ, νέος στόπερ του ΠΑΟΚ, δήλωσε ότι ο Λύση ξεχώριζε στην Ισπανία. Όλοι μίλαγαν γι' αυτό. Ναι. Και γι' αυτό ήρθε, αντί να μείνει στην Ισπανία να τον πάρει κάποια άλλη ομάδα, ήρθε στον ΠΑΟΚ επειδή ξεχώριζε. Μας βρήκατε τώρα. Εμάς βρήκατε. Diego Forlán στο τιμόνι της Εθνικής Ουρουγουάης.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
9: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
10: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
9: Άλλαξα συνεργείο.
10: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
9: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
10: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
12: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
13: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
13: Τηλέφωνο 27240-27270.
14: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
15: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
14: Για τα μερεμέτια?
15: Εκεί.
14: Και για τα βαψίματα?
15: Τι λέμε.
14: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
15: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
16: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
15: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
16: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
15: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
16: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
15: Τηλέφωνο 27210-69454.
16: Κλίμης.
15: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
17: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
18: Έχουμε Αλφα παντού.
17: Δηλαδή?
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
20: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
19: Συντονίσου.

Λοιπόν, 30 λεπτά μετά τη μία. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, στις 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες. Εδώ και περίπου μια εβδομάδα έχουν γίνει 3 ώρες, έχουν αλλάξει η ώρα. Έχουμε πάει στο 11.2 εδώ στον Ιντερβέντεν, 9.43 Ελλάδα Sports. Ευάγγελος Μίχος μπροστά τα μικρόφωνα, με φίλους να εμφανίζονται, με φίλους να μας εγκαταλείπουν.

Λοιπόν, και μου στέλνει το μήνυμα ο καλός φίλος και εκλεκτός κορυφαίος για μένα Έλληνα σκάουτ που κυκλοφορεί τα τελευταία 30 χρόνια στα ελληνικά γήπεδα, Γιάννης Παπαγεωργίου, τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές εδώ. Μου στέλνει μήνυμα, ακούει την εκπομπή, λέει το Λουκούμι, το Τζον, όχι το Λουκούμι, έτσι, το Τζον το Λουκούμι, προσπάθησα να τον φέρω στην ΑΕΚ το 2017, αλλά δεν είχαμε ούτε 500.000 ευρώ, τόσα χρειαζόντουσαν τότε. Κύριε Μίχο, θες να κάνω μια αποκάλυψη, να σας δώσω μια πληροφορία για την ακρίβεια. Δώστε την, Μάκη. Ο κύριος Χρήχος Σοχοίδης θα ασχοληθεί σύντομα για να αποκαλύψει και το δολοφόνο του Κένεντι, μου λέει. Μάλιστα, μπράβο στον κύριο Χρυσοχοίδη. Γελάει ο Πουρναράς, το πιάσε το τρόλ. Ο Γιώργος λέει, κύριε Μίχο, γνωρίζετε ότι με τους παίκτες που έχει στην προετοιμασία ο Λύσης στον ΠΑΟΚ θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει μια αμιγώς ενδεκάδα από κανονική ενδεκάδα από παίκτες της ακαδημίας του. Μύθου σεντερφόρ, Κωνσταντέλιας δεκάρι, Χατσίδης δεξιά, αριστερά το που λένε μου, Μπέρδος, ο αριστερός εξτρέμ. Με δύο δεκάρια τότε. Ή οχτάρι τον Μπέλκα. Εξάρι, ποιο θα βάλαμε εξάρι. Οχτάρι Πέλκας, δέκα Κωνσταντέλιας. Στόπερ είναι Ευκολάκη Μπαταούλας Μιχαηλίδης. Αριστερά αυτός ο Ντούγκα. Δεξιά ο Κωσίδης. Ο αδερφός του παίκτη του αμυντικού ήταν στην ΑΕΚ. Τερματοφύλακας ο Μόνας Στυρλής. Αμυντικό χαφ. Ποιο θα βάζαμε. Τους δέκα τους έχω, ρε φίλε Γιώργο. Α, ο Τσοπούρογλου. Ναι, έχεις δίκιο, μου το στείλατε. Τσοπούρογλου. Ναι, όντως βρήκα και ενδεκάδα. Και καλή ενδεκάδα, ε. Βαλατσιούνας, παιδιά, όχι πάω. Διαιτές της Αλγκύρης, λέει, με διαιτές της Αλγκύρης.

Απόστος λέει, Βάγγελ, όταν σου έλεγα εκεί στην εκπομπή 11, αυτοί οι 11 εσείς να τους προσέχεις, δεν με παίρνεις σοβαρά. Να τώρα τι ακούγαμε από τον Σπυρόπουλο. Εχθές του τάχωναν στην Έρα Σπορ και εγώ είπα μην παρεξηγείτε τον Σπυρόπουλο. Σε όλους έχει τύχει να πιει ένα ποτήρι παραπάνω, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ισχύει ότι οι Γερμανοί κάνουν καψόνια στο Γιαννούλη για τη μεταγραφή που χάλασε τον Ολυμπιακό. Το έχουν πει ότι θα καθυστερήσει, έτσι ακούγεται. Σε ρωτάω, δεν το ξέρω. Πάνω μου, τι καψόνια να κάνουν, ναι. Η ομάδα έχει συμβόλαιο, η Άουγσμπουργκ, για δύο ακόμα χρόνια με τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης τους έχει ζαλίσει ότι θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Οκ. Okay. Και στον ΠΑΟ. Έχουν πρόταση από την Ελλάδα 4.750.000 ευρώ από τον Ολυμπιακό. Ο Γιαννούλης όμως θέλει ΠΑΟ. Ήθελε ΠΑΟ. Ο ΠΑΟ, η τελευταία πρόταση και δεν πάει παραπάνω, 3,5 εκατομμύρια συν 1 εκατομμύριο ευρώ μπόνους που πλησιάζουμε τα 4,750 του Ολυμπιακού. Το 1 εκατομμύριο ευρώ μπόνους είναι να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟ και να παίξει το Champions League ο ΠΑΟ. Κανένα από τα δύο δεν θα γίνει. Άρα οι Γερμανοί είναι μακακές. Δηλαδή δεν ξέρουν ότι κανένα από τα δύο θα γίνει. Άρα 3,5 εκατομμύρια. Έχουν 5 εκατομμύρια από την Coventry. Περιμένουν από την Bournemouth. Τι γυμνάσια, γιατί να τον δώσουν στον ΠΑΟΚ με 3,5 εκατομμύρια. Όταν έχουν προτάσεις, σας τις είπα, 4,750 από τον Ολυμπιακό, 5 εκατομμύρια από την Coventry, περιμένουν από την Bournemouth και δεν ξέρω τι άλλο. Δεν είναι θέμα καψονιών. Επειδή εδώ οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, η διαρροή του ΠΑΟΚ είναι ότι πιέζει, κάνουμε, μιλάμε συνέχεια. Δεν μιλάνε στον συνέχεια. Στην Άουγσμπουργκ έχουν πάρει χαμπάρι τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ ανέβει στα 4,5 εκατομμύρια, οκ, okay, μπορεί να τον πάρει τότε και αφού θέλει και ο παίκτης. Δεν είναι καψόνι λοιπόν. Διαφωνώ. Ευάγγελ, είμαστε τυχεροί εμείς οι οπαδοί του Πάλε Ποτέ ΠΟΚ που ο Μιστακίδης δεν μπήκε πέρσι στον ΠΑΟΚ γιατί πιστεύω δεν θα είχε αντίπαλο όσο και υπερβολικό να ακούγεται. Και είναι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το χάλι, αν και είναι και θέμα χρόνου πλέον να πάρει την ΠΑΕ. Πάντως αυτό που λέει ο Ριμπάλντα είναι αστείο ως ανέκδοτο, ότι είναι υπερεκτιμημένοι και υπερκοστελογημένοι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές όταν φέρνουν πλέον από 12-15 εκατομμύρια και πάνω και προτάσεις για τον Τζάπρα. Ήταν λάθος που δεν κινήθηκε η ΑΕΚ. Οι Έλληνες φέρνουν μεγάλες προτάσεις. Οκ. Okay. Ακούσε ρε Στέφανε. Καλημέρα φίλε μου, δεν σε εγκατάλειψα ποτέ, σε παρακολουθώ, ενημερώνομαι, δεν διαβάζω και απολαμβάνω την πρωταθληματική γαλήνη που μας πρόσφερε η ΑΕΚΑΡΑ. Πες μας αριστερό μπακ. Εγώ, κάτσε να φύγει πρώτα ο Πενράις. Και εσύ θέλεις αριστερό μπακ Στεφανέ μου, εγώ σε έχω εγκαταλείψει. Πρέπει, σε έχω ξεχάσει. Σου έτυχε και εκείνο που σου έτυχε με την απώλεια. Ελπίζω να είσαι καλά. Πρέπει να έρθω μια μέρα να πιούμε καφεδάκι στο Πορτοράφτη, στα μέρη σου. Να είσαι καλά.

41 εκατομμύρια πάει μεταγραφή. Θα πάει μεταγραφή του Τίλεμανς στη Manchester United να κλείσει. Τόλις λέει στους Στάνιτς χάλασε γιατί στον Ολυμπιακό έχουμε μάθει να πουλάμε και ξέχασαμε να αγοράζουμε. Καρφάρα, Ερυθρόλευκη μάλιστα. Ευάγγελο Γιανακόπουλος βρήκε το δάσκαλός του, θα του πάρει ο Μισακίδης και τον Τολιόπουλο, να ξέρεις ότι παίζουν και άλλοι στην αγορά, όχι μόνο ο Γιανακόπουλος. Μισακίδης τρομερή σχέση και συνεργασίες πλέον σε κορυφαίο επιχειρηματικό επίπεδο με Γιάννη Αλαφούζο, να ξέρετε, ή το ξέρετε κάποιοι.

Είχα κάνει ερώτηση στο ξεκίνημα της εκπομπής εδώ σε Πουρνάρα και στον Τζόρτζιο Μαντάρα, ποιος λαός δεν παίζουν τυχερά παιχνίδια. Δεν το βρήκανε, είχα πει Εσκιμόοι. Ο Σταύρος είχε στείλει από τις 11 και 4, το έχει στείλει τώρα, το είδα Σταύρο μου, δεν ξέρω αν ακούς, αν είσαι συντονισμένος. Ο επικοινωνιολόγος, καλημέρα Ευάγγελε, θεωρητικά, πάντα θεωρητικά, τυχερά παιχνίδια δεν παίζει καμία μουσουλμανική χώρα, μιας και απαγορεύεται από τη Σαρία. Βέβαια, όταν βρίσκονται οι μουσουλμάνοι εκτός μουσουλμανικού χώρου, του δίνουν και καταλαβαίνει. Μάλιστα, μάλιστα.

Ο Λάμπης λέει, μόνο πουλάμε ρε. Και ακριβά μάλιστα, δεν αγοράζουμε. Καναδανικό απορείο ΑΒΕ, άντε και από Νότιχαν και πολλοί είναι. Λέει ο Λάμπης ο Ερυθρόλευκος. Ιστερόγραφο, ο Τζολάκης πάει Ρωμά. Θα δώσει 25 εκατομμύρια η Ρώμα για τον Τζολάκη. Κύριε Ευάγγελε, να το πάρουμε ανώποδα. Ποιος λαός είναι ο πιο τζογαδόρος? Οι Έλληνες είναι μέσα, νομίζω. Δεν είμαστε τζογαδόροι? Είμαστε μέσα στους πρώτους, 100%. Ήμασταν ξανέκαθεν, αλλά τα τελευταία χρόνια, και με την κρίση. Λοιπόν, επίσημα παίκτης του Πανετολικού, ένα ταλέντο, πρώην ταλέντο της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, ο Θάνος Προδρομίτης, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, 22χρονος κεντρικός αμυντικός. Ναι. Αγρινιώτης είναι ο Προδρομίτης, είναι γεννημένος στο Αγρινίο το 2004. Μάλιστα, έπαιξε και στη β' ομάδα του Παναθηναϊκού. Είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες και με την Εθνική Ελπίδα να έχει συμμετοχές ο Προδρομίτης.

Λοιπόν, ο Σπύρος Γρομιτσάρης κυριολεκτικά τους κάνει πλάκα και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Αυτό μόνο έχω πει, να ακούτε. Παλιά τον ακούγατε εδώ το Σπύρο το Γρομιτσάρη, τώρα μπορείτε να τον απολαμβάνετε στο Sport Doc, εκεί που γράφει. Κυριολεκτικά τους κάνει πλάκα και μιλάμε για τον πλέον ανεξάρτητο ρεπόρτερ και respect στο Σπύρο, το θαυμάζω γιατί το παλεύει. Γιατί τα λέω αυτά? Είχε γράψει για τον δεξιό μπακ, τον Λαραθάμπαλ, έτσι, τον Γκάιθκα Λαραθάμπαλ, ο οποίος είναι τελείως διαφορετικό προφίλ από του Παμπλο Μαφέα, είναι σαφώς πιο επιθετικογενής ο Βάσκος δεξιός μπακ. Και τώρα το έχει γράψει ο Σπύρος ότι αυτός είναι ο παίκτης από την Ισπανία που θέλει να φέρει ο Μεντιλίμπαρ, ο Λαραθάμπαλ, και τον εξετάζουν στον Ολυμπιακό. Και τώρα στο ρεπορτάζ, νομίζω από χθες το έχει γράψει ή από προχθές ο Σπύρος Γρομιτσάρης για τον Λαραθάμπαλ, τώρα στο ρεπορτάζ όλοι λένε ότι κοιτάζουν στην υπηρεότητας και την περίπτωση του Λαραθάμπαλ. Μάλιστα. Αυτά. Ο Γρομιτσάρης ήταν αυτός που φρόντισε να αποκαλύψει ότι ανάμεσα στα τις χαφάρες που κοιτάει ο Ολυμπιακός είναι και ο μουντιαλικός, ο Ελβετός, ο Φρόιλερ. Γράφουν όλοι και Φρόιλερ από το Σαββατοκύριακο, το γράψανε και οι υπόλοιποι. Εντάξει. Okay. Παιδιά, δεν είναι κακό. Από τη στιγμή που θεωρείται έγκυρο ή επιβεβαιώνεται αυτόν που το αποκαλύπτει ή επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ, δεν είναι καλό να γράφετε και που το διαβάσετε ποιος το αποκάλυψε, όταν δεν είναι αναπαραγωγή από το εξωτερικό. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Ίσα ίσα που τιμάει και όλους αυτούς που εκείνους που το κάνουν, τους λίγους.

Βασίλη μου, θα συμφωνήσω. Ναι, θα συμφωνήσω ότι για διαφορετικούς λόγους σε σχέση με το Γαλλία-Ισπανία, που και αυτό περιμένω ματσάρα, ένα ημιτελικός, για διαφορετικούς λόγους, ματσάρα με τρομερή ίντριγκα, τρομερή βεντέτα, με ιστορικό υπόβαθρο είναι και ο άλλος ημιτελικός, το Αργεντινή-Αγγλία. Για κάποιους αυτό είναι το απόλυτο μάτς του Μουντιάλ. Αυτό που έρχεται, αυτός ο ημιτελικός.

Ναι, οι περισσότεροι θα πάνε στο χέρι του Θεού. Αν και μετά από εκείνο το παράνομο γκολ, ο Μαραντόνα έβαλε το κορυφαίο γκολ που έχει για μπει σε Μουντιάλ, όταν είχε ντριπλάρει ακόμα και τη Βασίλισσα Ελισάβετ και είχε σκοράρει το δεύτερο γκολ. Έχουν γίνει και πολλά άλλα, δεν ήταν μόνο αυτά. Κάποτε ο Σερ Άλφι Ράμσι έλεγε, είχε αποκαλέσει animals τους Αργεντίνους. Ο χάμος με τα νησιά, στον πόλεμο στα νησιά Φόκλαντ, δεν τα θυμάστε οι νεότεροι. Το ξύλο που είχε ρίξει, ξύλο με εισαγωγικά, είχε χτυπήσει ο Σιμεώνε τον Μπέκαμ.

μπορείς να το πεις και αυτό, Δημήτρη, ότι είναι ένας τελικός μεταξύ των δύο πιο ευνοημένων ομάδων μέχρι τώρα σε αυτό το Μουντιάλ. Και η Αγγλία και η Αργεντινή έχουν ευνοηθεί, γι' αυτό τις λες τις πιο ευνοημένες ομάδες. Μπορείς να το πεις όμως. Υπάρχουν πατήματα για να το πεις. Επιχειρήματα.

Λοιπόν, υπήρξαν θύματα νεκροί στα πανηγύρια στην Αργεντινή για την πρόκριση της εθνικής τους ομάδας. Δύο νεκροί, ένας 59χρονος από καρδιακή προσβολή και ένας 20χρονος από πυροβολισμούς.

δεν μου το πες ρε Πουρναρά. Ο Mike James υπέγραψε στην Ανατολού Εφές ένα χρόνο μονοετές. Ναι, το διαβάζω τώρα. 35 χρονών ο Αμερικάνος. Κοντά στα 3 εκατομμύρια δολάρια οι ετήσιες απολαβές του. Υπάρχει θέση του Λάρκιν εκεί. Ο Λάρκιν φεύγει, δεν έφυγε από τον Ανατολού.

Λοιπόν, ο δημοφιλής ρεπόρτερ Τζιρόνα, ο Ιβάν Κεϊρός, ναι, θεωρείται από τους δυνατούς ρεπόρτερ Τζιρόνα, επαναλαμβάνω, αναφέρει ότι είναι πλέον πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία Χιρόνα με τον Ολυμπιακό. Η διαφορά στο οικονομικό είναι πλέον πολύ μικρή και τονίζει ότι οι απαιτήσεις της Τζιρόνα μαζί με τα μπόνους είναι 7 εκατομμύρια, καθώς και ποσοστό μεταπόλησης, και ότι ο ίδιος ο παίχτης δεν έχει πιέσει. Διαψεύδει ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ Τζιρόνα, διαψεύδει τα δημοσιεύματα στην Ελλάδα ότι ο παίχτης έχει πιέσει. Καλά, τι θα πει τώρα για την αποχώρησή του από την Τζιρόνα, ούτε έχει ζητήσει μεταγραφή, αλλά ο ίδιος ο σύλλογος θέλει να τον δώσει γιατί είναι πολύ καλό το deal το οικονομικό. Όπως και ο ίδιος λέει, μπορεί να μην έχει πιέσει, αλλά θέλει να πάει στον Ολυμπιακό, καθώς του ανοίγεται η πόρτα για έναν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο και σε υψηλότερο επίπεδο και σε ομάδα πρωταθλητισμού κτλ. Καλά. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει. Καταλάβαμε, Κεϊρός, καταλάβαμε. Λοιπόν, αυτό που δεν καταλάβατε εσείς, και γι' αυτό είμαι εδώ για να σας το πω, φεύγω. Έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου για το μαγκαζίνο της, προηγουμένως απαγγελία του δελτίου. Όχι, δεν έχουμε. Ε? Α, η Ζέτα το λέει, δεν υπάρχει η Πουρναρά, συγγνώμη. Σε αυτό τώρα έχουμε Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, θα μπει δελτίο. Πάντα κλασικά η Ζέτα το λέει και το ξέχασα εγώ. Είμαι λίγο κουρασμένο σήμερα, συγχωράτε με. Λοιπόν, είχα και τις εντάσεις στο ξεκίνημα της εκπομπής. Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος και άλλα επιτρεπόντων. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 11 θα είμαστε εδώ στον 943 Intervention Ελλάδα Sports για τις ραδιοφωνικές μοιχείες. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου για σας.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
2: Αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η ώρα είναι 2.
1: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Έρχεται μια μέρα που δεν μπορείς

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γηδίνο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το Super Μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή. Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Για φρέσκια παίστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παίστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
6: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κύματα.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
3: Πάνω στη γη κάτω από τα αστέρια, όλοι γεννιόμαστε αδέρφια. Γράψε κάποιος σε παγκάκι, το πέμια πόρνη στον πελάτη.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο ζεταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
10: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού,
10: Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

παιδιά, σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε και που θα σας πάω στα καλύτερα μέρη με τη μουσική μας και σήμερα. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο, εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε απόψε και αν μας ακούτε. Ξεκινάει η εβδομάδα μας, ελάτε να την ξεκινήσουμε μαζί, παρέα. Όπου και αν βρίσκεστε λοιπόν, στέλνετε μηνύματα 6989 860 147, στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Έχουμε πολλά και όμορφα να δούμε και να πούμε και σήμερα. Σας περιμένω όλους. Καλή ακρόαση.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
8: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
8: τροκτικά,
3: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

Τι δεν καταλαβαίνεις. Εδώ είναι η καλύτερη μουσική, η καλύτερη παρέα. Δεν έχεις να πας πουθενά. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και για τα πρώτα μηνύματα που έχουν καταφτάσει εδώ στο στούντιο. Καλώς στη Διονυσία μας, καλώς ήταν και τον Γιώργο. Καλησπέρες πολλές πολλές και στην Άννα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Γεια σου, Χόρχε. Καλώς είναι και την Αναστασία μας από την Χίο. Καλησπέρες πολλές πολλές και στον Σωτήρη. Λοιπόν, δεν ευχηθήκαμε σήμερα χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες. Σήμερα, παιδιά, είναι της Οσίας Σάρας των Οσίων Ηλιοφώτων. Γιορτάζει η Σάρα και ο Ηλιόφωτος. Μα τι όνομα είναι αυτό, Ηλιόφωτος δηλαδή. Αμήν και έτσι να γίνουμε όλοι. Έχει ενδιαφέρον σήμερα ο κόσμος του σαν σήμερα. Έχει αθλητικό ενδιαφέρον. Το 1908, παιδιά, σαν σήμερα, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Το 1930 το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού, ο οποίος κατέληξε 4-1 υπέρ της Γαλλίας. Ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, παρακαλώ πολύ. Σαν σήμερα και πάλι στον αθλητικό χώρο, το 1972 ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μουμογλού επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας λήγει με σκορ 170-194. Και πάμε και στο χώρο της μουσικής. Σαν σήμερα διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το 1985, λοιπόν, το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που ως σκοπό έχει να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Μεταξύ άλλων εμφανίζονται Mick Jagger, Tina Turner, Madonna, Bob Dylan, Paul McCartney. Ψυχή της εκδήλωσης είναι ο τραγουδιστής των Boomtown Rats, Bob Geldof. Και πάμε και στις γεννήσεις. Σαν σήμερα το 1916 γεννήθηκε η Δέσπο Διαμαντίδου, υπέροχη αυτή Ελληνίδα ηθοποιός. Το 1942 ο αγαπημένος σε όλους Χάρισον Φόρντ, Πόλεμος των Άστρων, Ινδιάνα Τζόουνς, έτσι. Και επίσης το 1944 γεννήθηκε ο Έρνε Ρουμπικού, γκροσγλύπτης και καθηγητής της αρχιτεκτονικής, γνωστός για το πάζλ του «Ο κύβος του Ρούμπικ». Αυτά λοιπόν, παιδιά, και συνεχίζουμε με τις μουσικές μας. Φυσικά σε λίγο θα ανοίξει και το TikTok Live μας. Συνεχίζουμε με Πανοκιά μου και θα με ζητάς. Ναι, αλλά ξέρεις τι, θα απουσιάζω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια παίστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παίστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κάποιο καλοκαίρι ακούμε τώρα από τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, παιδιά. Σε πολύ λίγα λεπτά ξεκινάμε και με το TikTok Live. Καλώς ήταν και τον Νικόλα μας από Ζωγράφου.
1: Και καλοκαίρια κι αν περάσουν πολλά, ποτέ δεν θα είναι το...
0: Καλησπέρα σε όσους τώρα συντονιστήκατε εδώ στη μεσημεριανή η Παύλα απογευματινή μας παρέα. Σιγά σιγά αποχαιρετάμε το μεσημεράκι, υποδεχόμαστε το απόγευμα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721-09711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
7: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
8: Η ώρα είναι 4:30.
9: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.
13: Καλέ πλάκα κάνουμε.
14: Καλώς και τον Ευάγγελό μας εδώ από Κυκλάδες. Καλώς τη Βίκη. Πού είσαι, Βίκη?

Ήρθες εσύ, λοιπόν, αυτός ήταν ο Κώστας Καραφώτης. Και εκεί που είσαι στην, πώς να το πω, στην αναζήτηση της σοβαρής είδησης της ημέρας, ξαφνικά πετάγεται όχι μία ούτε δύο, αλλά τρεις, τέσσερις, πέντε μπροστά σου και τρέχεις εσύ να δεις με ποια θα ασχοληθείς, με ποια θα πρωτοασχοληθείς. Τι να πεις για τον Brad Pitt που ήταν στο γήπεδο στην Ισπανία μαζί με την Ινές Ντεραμόν και έκλεψαν τα βλέμματα. Δεν ξέρω τι να προτοπίσω. Εγώ θα σας πάω σε ένα άλλο, μιας και βρισκόμαστε, όπως είπαμε, στο καλοκαίρι και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι, πώς το λένε, ότι τώρα το καλοκαίρι έχουμε όλες τις απαραίτητες έτσι σοβαρές ειδήσεις. Όχι μαγιό ένας, όχι μπικίνι η άλλη, ξέρω εγώ. Για να πάμε να δούμε λίγο. Πού είναι, το χάσα ξαφνικά. Α, δεν θέλει. Α, να την η Σοφία Βεργκάρα είχε γενέθλια, παιδιά. Της ευχηθήκατε χρόνια πολλά, ευχηθήκατε χρόνια πολλά στο κορίτσι. Ποια είναι η Νες Ντεραμόν? Α, Νίκο μου, θα σου πω μετά. Είναι η νυν σχέση του Μπρατ Πιτ. Κορίτσια, δεν προλάβατε, τι να σας κάνω. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στη Σοφία Βεργκάρα τώρα, η οποία έχει τα γενεθλιά της και ποζάρει με κόκκινο μπικίνι. Καμία πρωτοτυπία, κανένας τίτλος όλη του καλοκαιριού. Θα μάθουμε όλη την καρταρόβα που έχουν οι διάσημες σε ό,τι αφορά τα μαγιό τους τουλάχιστον. Ανέβασε τη λεζάντα της. Δαμένη κούκλα, ξέρω εγώ, φτιαγμένη. Και από κάτω φυσικά, εκ του ασφαλούς γραφή, τα 54 είναι ένας καλός αριθμός. Είπε κανείς όχι? Αλίμονο ο Νίκο. Χρόνια πολλά, λέει. Κόκκινο μπικίνι πάνω σε σκάφος. Τόσο χαρούμενη για όλη την αγάπη που μου δείξατε χθες. Χθες ήταν. Πότε το ανέβασα αυτό? Καλέ, προχθές. Άρα αντίπροχθες ήταν τα γενέθλια. Δεν μπορώ. Τόσο χαρούμενη, λέει, για όλη την αγάπη και ευχαριστώ την Ιταλία και τις 300 τούρτες. 300 τούρτες. Τι εννοεί 300 τούρτες? Το 54 είναι ένας καλός αριθμός, αυτό το είπαμε. Υπάρχει και το post, σιγά μην δεν τρέξετε να το δείτε. Σοφία Βεργκάρα με κόκκινο μπικίνι. Αλλά τι είναι οι 300 τούρτες, παιδιά? Τι στείλανε? Τι στείλανε δώρο 300 τούρτες? Να σας πω, 17 Φεβρουαρίου εγώ, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Βέβαια είναι χειμώνας, εγώ δεν θα βγω με μαγιό. Δεν θα πουδιάζω κιόλας. Σκάφος δεν έχω. Μέχρι το μπαλκόνι με το παλτό μια χαρά. Δεν πω, μου αρέσει που γελάω μόνη μου, λοιπόν. Αλλά θέλω να βρω τι είναι αυτές οι 300 τούρτες, ρε παιδιά. Εσείς που γελάτε, Γιώργο, πότε έχεις γενέθλια, για πείτε μας.

Α, το είπε. Απλά το είπε. Λέει. Βρήκα ένα άλλο άρθρο τώρα, παιδιά. Συγγνώμη. Πέρα από τις βόλτες, η ηθοποιός λέει έσβησε 300 τούρτες. Παναγία μου, αυτό είναι αεροβική άσκηση, δεν γενέθλια. Και. Αυτά. Δεν έχω λεπτομέρειες. Πού είναι οι 300 τούρτες, δεν μας τις δείχνει και εμάς. Οκτώβριο, λέει ο Γιώργος, έχει γενέθλια. Το καλοκαίρι τον Ιούνιο, λέει ο άλλος Γιώργος. Έχουμε εδώ πέρα του Γιώργου και του Νίκου, γίνεται να ξέρετε στο TikTok, παιδιά. Πολλοί Γιώργηδες, πολλοί Νίκη. Νίκη. 365, λέει ο Μάριος, έπρεπε μία για κάθε μέρα. Έλατε, θα σκάσουμε, λέει άλλος Γιώργος, με τόσες τούρτες. Υπογλυκαιμία έχει η τύπισσα. Όχι, αυτά παιδιά. Για να μην λέτε ότι δεν σας ενημερώνω με τα σοβαρά θέματα. Έτσι, έτσι. Γεια σου Αχμάτ, καλώς τον φίλο μας τον David. Έτσι, και τώρα που χαρήκαμε, απολαύσαμε και αυτό το μουσικό θέμα πάντα που μας αρέσει τόσο πολύ από τον αγαπημένο Benny Hill. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας, παιδιά, και τι έρχεται για τη συνέχεια. Α, βράδια ξημέρωτα. Βράδια. Άμα φας 300 τούρτες, σίγουρα ξημέρωτα θα είναι τα βράδια. Θα σκάζε, θα ξέρεις τι σου γίνεται. Αφιερωμένο στη Σοφία, ποιο? Α, τη Βεργάρα εννοείς εσύ.

Και όπως πολύ σωστά γράφει ο Νικόλας ο Τσιαούσης, παιδιά, για το Benny Hill theme που ακούσαμε, που είναι το μουσικό μας χαλί στις σοβαρές ειδήσεις της ημέρας. Είναι φανταστικό. Και μας προτείνει, όσοι δεν έχετε δει επεισόδια Benny Hill, παιδιά, να μπείτε να τα δείτε.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Δεν σας είπα, γίνεται παιδιά πραγματικά του Γιώργου και του Νίκου μέσα στο TikTok Live. Καλώς ήταν και το Γιώργο, ο οποίος με προκαλεί τώρα. Δεν μπορώ εδώ, με προκαλεί και μου λέει ότι μ' ακούει τρώγοντας ένα εκμεκ παγωτό. Ντροπή, ντροπή Γιώργο. Λοιπόν, επειδή εδώ πέρα τώρα είχαμε απορίες, είπαμε ότι εθεάθη ο Μπρατ Πιτ με την Ινές Ντεραμόν στον αγώνα Ισπανία Βέλγιο, παρακολούθησε από τους VIP εξέδρες. Τι αγάπη μου. Από πού θα παρακολουθήσει. Και με ρωτάει εδώ λοιπόν ένας φίλος Νίκος, ποια είναι η Ινές Ντεραμόν. Η Ινές Ντεραμόν λοιπόν είναι σχεδιάστρια κοσμημάτων, Νίκο μου. Είναι γεννημένη 19 Δεκεμβρίου 1992. Ναι, καλά άκουσες, 92, δηλαδή είναι 33 ετών. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Συνήθως αυτές τις πληροφορίες να βάζεις, ξέρω εγώ, 3-4 χρονάκια παραπάνω. Όπα, όπα, όπα. Αυτό είδες είναι άλλο τώρα, double can που μας βρήκε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και είναι τώρα σύντροφος του Brad Pitt. Θεάθησαν λοιπόν στο γήπεδο. Στο πλευρό ο Brad Pitt, στο πλευρό του είχε την Ινές Ντεραμόν. Αποτέλεσε, λέει, ένα από τα πιο πολύ συζητημένα στιγμιότυπα του προημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και στο Βέλγιο, που διεξήχθη στο κατάμεστο Sophie Stadium του Los Angeles. Εγώ ειλικρινά δεν νομίζω ότι όσοι παρακολουθούν το ποδόσφαιρο τους νοιάζει και πολύ ποιος διάσημος θα είναι στην εξέδρα. Αλήθεια σας λέω. Άλλο να είναι η Σακύρα τώρα να μου πεις, γιατί είδαμε και τη Σακύρα. Εντάξει, τώρα ήταν ο Μπρατ Πίτ, αλλά θέλω να σου πω. Ιδιαίτερα χαλαρός, λέει, σε θεωρία του γηπέδου δεν με νοιάζει. Φορώντας αθλητική λευκή μπλούζα με την ένδειξη USA. Τι θα είχε. Λοιπόν, γυαλί ηλίου, μπες καπέλο, φορεμένο ανάποδα. Είναι cool το παιδί. Ποιο παιδί, πια. Λοιπόν, δίπλα του είναι η Ντεραμόν, η οποία επέλεξε μια κομψή μαύρη εμφάνιση. Κορίτσια, να ξέρετε, αν πάτε με το φίλο σας στο γήπεδο, πώς πρέπει να είστε ντυμένες, κάντε σαν την Ινές. Θα φορέσεις μια κομψή μαύρη εμφάνιση και θα παρακολουθείς με μεγάλο ενδιαφέρον την αναμέτρηση. Δεν έχει σημασία εάν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έτσι δεν έχει σημασία, δεν έχει ιδέα τι είναι το offside. Σημασία έχει να παρακολουθείς με ενδιαφέρον. Έτσι. Και για τον φίλο σου που είναι δίπλα, αλλά και ποτέ δεν ξέρεις ποια κάμερα, ας πούμε, και πότε μπορεί να σε πάρει να πούνε όλοι, α, αυτή ξέρει από ποδόσφαιρο. Βέβαια, εγώ έμαθα μετά από τον Τάσο, γιατί τα παρακολουθεί και ενός αυτά, ότι συνήθως, δεν ξέρω αν είναι κανόνας, αλλά τέλος πάντων δεν δείχνουν, λέει, διάσημους στην τηλεόραση την ώρα που εσύ βλέπεις το μάτς, αλλά τους δείχνουν στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου. Δεν θα τους δεις εσύ δηλαδή στην οθόνη σου. Δεν ξέρω, ισχύει αυτό. Πρέπει να... Α, ισχύει. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα, παιδιά. Αυτά λοιπόν, παιδιά, και με τον Μπρατ Πιτ και με την Ινές Ντεραμόν. Δεδομένο. Παντελής Παντελίδης για την Μαριάννα μας από τον Ναύπλιο. Αλλά όσο και το Θάνο μας από τη Ζάκυνθο. Αχ, την αγαπημένη.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
5: Πρέπει να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 15 Ιουλίου. Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Station. Η ώρα είναι 5.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.

θάλασσα, θάλασσα. Τι ωραίο ταξίδι πίσω στο χρόνο τώρα μας κάνει ο Νίκος μας λοιπόν, ο οποίος βρίσκεται εκεί στη Σαλαμίνα και ζήτησε νοικονομικό και θάλασσα, θάλασσα.

Θάλασσα, θάλασσα λοιπόν, ωραίο το τραγούδι πάρα πολύ φυσικά που ακούσαμε και ευχαριστούμε τον Νίκο μας από Σαλαμίνα που μας έδωσε την αφορμή αυτή να το ακούσουμε. Λοιπόν παιδιά, θέλω να πάω τώρα σε τι άλλο, σε κάτι κινηματογραφικό. Ξεκινάει παιδιά η αντίστροφη μέτρηση για την προβολή της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσια, νομίζω έρχεται αυτή την Πέμπτη. Όπα, όπα, όπα, όπα. Πήρε λίγο, τι γίνεται εδώ πέρα. Πήρε πρωτοβουλίες λοιπόν η ταχύτητα αναπαραγωγής.

είναι. Double Gun, λοιπόν. Καθίστε, θα τα ακούσουμε έτσι. Δεν πειράζει. Για να δούμε, παιδιά, τι απαντάει ο Κρίστοφερ Νόλαν. Καλά, τώρα κι αυτό. Την καλύτερη διαφήμιση έχει. Νομίζω πολύ έξυπνο και όλο αυτό που γίνονται τώρα. Ανούσιες χαρακτηρίζει ο Κρίστοφερ Νόλαν τις συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο για την Οδύσσεια. Είπε ότι όσοι έχουν είναι μέρος του παιχνιδιού, είπε ο Νόλαν. Όμως αυτές οι συζητήσεις που γίνονται πριν ο κόσμος δει την ταινία είναι πάντα ανούσιες, επειδή κανείς από όσους συμμετέχουν σε αυτές δεν γνωρίζει ακόμη τι πραγματικά είναι η ταινία. Δεν ξέρω, παιδιά, εδώ στην Ελλάδα πάρα πολύ δύσκολο. Δεν πρόκειται, νομίζω, να μας αλλάξει γνώμη. Αλλά τέλος πάντων, πέρασα, λέει,

0: 10 χρόνια από τη ζωή μου ασχολούμενος με τον Batman. Μια χαρά ήταν ο Batman, δεν κατάλαβα. Όταν ανέλαβα, λέει, τον Batman Begins, συγγραφείς και καλλιτέχνες δούλευαν πάνω σε αυτόν τον αγαπημένο χαρακτήρα και για πάρα πολλά χρόνια πριν από μένα. Τέλος πάντων, υπήρχαν ήδη πολλές φορτισμένες απόψεις για το τι αντιπροσωπεύει κτλ. Κτλ. Τώρα συγκρίνει εν ολίγης, μάλλον κριτικές και Batman, για τον Batman με την Οδύσσια, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και μάλιστα εξήγησε και είπε ότι η συγκεκριμένη επιλογή είχε στόχο να κάνει την ιστορία του Ομήρου να φαίνεται πιο φρέσκια και άμεση στο σύγχρονο κοινό. Όταν οι άνθρωποι κοιτάζουν τον αρχαίο κόσμο, συχνά τον αντιμετωπίζουν με παράξενο τρόπο και υπάρχει μεγάλη πολιτισμική προκατάληψη, εξεντανικεύοντάς τον απλώς και μόνο επειδή είναι παλιός. Τώρα, τι να απαντήσεις, τι να σχολιάσεις σε αυτό? Θέλω τις δικές σας απόψεις και τα δικά σας σχόλια, παιδιά. Λοιπόν, ανεξάρτητη Ιουλία Καλυβάνη, αφιερωμένο σε έναν φίλο μας εδώ στο TikTok που μας το ζήτησε. Δεν ξέρω, ξαναστείλε φίλο μου, γιατί δεν θυμάμαι το όνομά σου.
1: Λίγο χρόνο ζήτησες να τα πάμε, τα πιαμε.
0: Το θέμα, τέλος πάντων, έτσι για να ξεκινήσω λίγο και τη συζήτηση, νομίζω δεν έχει να κάνει με το πώς θα παρουσιάσεις κάτι από τον αρχαίο κόσμο στο σύγχρονο κοινό, το οποίο και αντίληψη έχει και αίσθηση έχει και διέστηση και ένστικτο, αλλά είναι η αλήθεια που κουβαλάει κάθε πολιτισμός, και αυτή η αλήθεια τον έφερε από τότε στο σήμερα.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
0: Γιατί αυτή η αλήθεια που κουβαλούν και έχουν οι μυθολογίες όλου του κόσμου τις διέσωσαν με όποιες, τέλος πάντων, παραφράσεις ή δεν ξέρω κι εγώ μέχρι σήμερα, γιατί κανείς δεν ήταν εκεί την ώρα που γράφονταν ή λέγονταν. Αλλά είναι η αλήθεια αυτή, η αλήθεια τους που τις κράτησε μέχρι σήμερα. Πώς τα λες έτσι?

0: λοιπόν το τραγούδι που ακούμε, παιδιά μας, το έχει ζητήσει η φίλη μας η Ματίλντα εδώ από το TikTok. Δεν το αφιερώνει κάπου, γιατί τη ρώτησα. Πολύ διακριτική ραδιοφωνική παραγωγός. Τη ρώτησα, της αρέσει όμως πολύ.
1: Πώς τους φίλους ρωτάς για...
0: Καλώς τον και τον Τίμωθη από... Πού βρίσκεσαι τώρα, Τίμωθη, από Σαν Φρανσίσκο. Μα τι λες.

0: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
0: Το Ανθαπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Η ώρα είναι 5:30.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

στη φίλη μας τη Μέρη. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο είναι ο Πάνος Τσερπές και Όλα στα χαρίζω. Πολύ πρόσφατα ο Πάνος Τσερπές ήταν καλεσμένος εδώ στην εκπομπή μας και μας είπε όλα τα όμορφα γύρω από το τραγούδι αυτό που είναι πρόσφατη κυκλοφορία, παιδιά. Και τη συνέντευξη να μπείτε να δείτε. Και φυσικά απολαύστε το τραγούδι αφιερωμένο από τη Μέρη σε όλη την παρέα.

πριγκίπης. Ακούμε τώρα από την Ζόζεφιν, από την Άννα που μας το ζήτησε. Ένα τραγούδι που το αφιερώνει σε όλα τα κορίτσια, λοιπόν, για να μην χάνουμε την αυτοπεποίθησή μας, όπως έγραψε η Άννα. Ωραία η αφιέρωση, πάμε να το ακούσουμε.

Αυτά είναι, παιδιά. Το πιο όμορφο πράγμα είναι να φτιάχνετε εσείς τη λίστα της εκπομπής. Και το τραγούδι που ακούσαμε, λοιπόν, όπως είπαμε, αφιερωμένο στην Άννα μας που μας το ζήτησε. Και συνεχίζουμε. Για να δούμε ποια αφιέρωση έρχεται αμέσως μετά την Ζόζεφιν. Έρχεται ο Νικηφόρος. Α. Εδώ τώρα πάμε σε ρομαντικά μονοπάτια, παιδιά.

0: Καλώς την Βάσο μας από την Άξο. Αφιερωμένο.
1: Να σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω, μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.

Εδώ είναι που γελάνε, χα χα χα. Λοιπόν, ήταν η Μαλού, παιδιά. Λοιπόν, και έχω ήδη έτοιμη και τη ζωδιακή μας την θεματική. Δεν ξέρω τώρα, για να δω τι άλλο μπορούμε να δούμε λίγο και να πούμε. Γιατί μου έχετε στείλει, αλήθεια είναι, πολλά πράγματα. Είπαμε για τον Κρίστοφερ Νόλαν, για τους σχολιασμούς του, τέλος πάντων. Για αυτούς μάλλον που σχολιάζουν πριν δουν την ταινία. Μιας και μιλάμε για ταινίες, θα παραμείνουμε στον κινηματογράφο. Ιστορικό ρεκόρ για την ταινία Michael, που έχει ξεπεράσει το 1 δις δολάρια στο box office. Έχει συγκεντρώσει 371,8 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η βιογραφική αυτή ταινία του Michael, δεν ξέρω ποιος από εσάς την έχει δει και θα ήθελε έτσι να μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία του. Η δεύτερη παραγωγή που καταφέρνει κάτι αντίστοιχο μέσα στη χρονιά μετά το Super Mario Galaxy. Ενώ παράλληλα αποτελεί και την πρώτη ταινία στην ιστορία της Lionsgate που φτάνει σε αυτό το επίπεδο εισπράξεων. Δηλαδή για την εταιρεία αυτή η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία ήταν το Hunger Games. Το 2013 το Catching Fire συγκεκριμένα με την Jennifer Lawrence, που είχε σημειώσει εισπράξεις 865,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Λοιπόν, σιγά σιγά πηγαίνουμε, παιδιά, οδεύουμε και προς την ζωδιακή μας τη θεματική. Αμέσως μετά τον Γιώργο Γιαννιά. Και ετοιμάσου.

0: Ετοιμάσου, μάζεψε τα πράγματά σου και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραία πάσα, παιδιά, το τραγούδι αυτό δηλαδή. Για τον φίλο μας εδώ, τον Τίμωθη, ο οποίος μας πρότεινε και την σημερινή μας ζωδιακή θεματική. Πώς συμπεριφέρεται το κάθε ζώδιο. Τι έγινε. Λοιπόν, Τίμωθη μου, άστο, κάτι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Θα κρατήσω αυτή τη ζωδιακή για αύριο. Θα πάμε πάλι με διακοπές. Αλλά με κάτι διαφορετικό, με αυτό που είχα ετοιμάσει, να είμαι ειλικρινής. Πώς κάνει διακοπές το κάθε ζώδιο όταν έχει ξεμείνει από λεφτά, παιδιά. Τι κάνει. Ο Κρύος λέει: μια ζωή την έχουμε, και κλείνει ξαπλώστρα πρώτη σειρά. Ο Ταύρος έχει φέρει τα περάκια, ψυγιάκι, ομπρέλα και είναι βασιλιάς. Ο Δίδυμος γνωρίζει κόσμο και καταλήγει καλεσμένος σε άλλο τραπέζι. Ο Καρκίνος πάει στο εξοχικό συγγενή για 2 μέρες, λέει, και μένει 10. Ο Λέων δεν έχει λεφτά, αλλά κανείς δεν πρέπει να το καταλάβει. Ο Παρθένος έχει Excel με δωρεάν παραλίες και φθηνότερα βενζινάδικα. Ο Ζυγός περιμένει να τον κεράσουν επειδή είναι γοητευτικός. Ο Σκορπιός δεν αποκαλύπτει ποτέ το πραγματικό του budget. Ο Τοξότης κοιμάται όπου βρει και το ονομάζει εμπειρία. Ο Εγώκερος δεν πάει διακοπές, θα πει θα πάω Σεπτέμβρη που πέφτουν οι τιμές. Ο Υδροχός κάνει ελεύθερο κάμπινγκ με 1 ώρα και 3 θεωρίες ζωής. Και τέλος ο Ιχθύς μαζεύει φωτογραφίες από...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φραγκαίας. Σε 3 σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
9: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς,
4: τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
8: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
8: γάτες,
4: τροκτικά,
8: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
8: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
8: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
8: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
8: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210 69 454.
13: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
14: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
17: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

ήλιος στην πλατεία, κίνησε η κεφασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Ανθρώπος που πεινάει,
1: ανθρώπος που πεινάει.
0: Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς.

Ήμασταν άνθη και ο ήλιος σε χάθη και η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασίας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Για φρέσκια απέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας, τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
10: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
11: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ... Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
12: Έχουμε Αλφα παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
5: Η ώρα είναι 7.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Ακούσε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια,
2: 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
11: Πρέπει να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
11: Πέρσες. 15 Ιουλίου. Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Εισιτήρια more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
16: αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
17: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Καλησπέρα σας.
1: Όχι, καλησπέρα σας, τώρα ακουγόμαστε.
2: Καλησπέρα. Τι κάνεις, Ιώνα?
1: Τώρα είμαι πολύ καλά.
2: Είναι 7 και 5.
1: Ναι, τα κατάφερες πάλι.
2: Δευτέρα 13 Ιουλίου. Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Με δύο Ιωάννες, την Ιωάννα Γουρνά,
2: την Ιωάννα Μαλούση. Και μόλις ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα.
1: Μόλις δεν το λες ακριβώς. Έχει λίγο ξεκινήσει. Αλλά εμείς εδώ την συνοδεύουμε όμορφα την...
2: Για
1: την...
2: το Ιωάννα στο τετράγωνο τώρα ξεκινά.
1: Εντάξει λοιπόν, δεν κατάλαβα. Νόμιζα γιατί μια εβδομάδα ξεκινά.
2: Από χθες, μετά τις 12.
1: Ναι,
2: εντάξει. Συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας
1: στους 94 και 8.
2: Θα περάσουμε μια ώρα σκάρτη. Δεν είναι ολόκληρη, αλλά θα περάσουμε.
1: Μου τρως κάθε φορά λεπτά.
2: Ναι.
1: Μου τρως κάθε φορά λεπτά, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κάτι πρέπει να κάνεις.
2: Σκέφτομαι.
1: Ναι, ωραία.
2: Έχω
1: μ' αρέσει.
2: Λύση.
1: Μ' αρέσει. Όταν σκέφτεσαι, μ' αρέσει.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Εντάξει.
2: 13 Ιουλίου, μπορείς να το πιστέψεις ότι είμαστε στα μέσα σχεδόν του Ιουλίου.
1: Και με μεγάλη χαρά πρέπει να σου πω.
2: Το κατάλαβες από τους 39 βαθμούς που έγραφε το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο?
1: Όχι, αυτό δεν έδωσα καμία σημασία. Αλλά 13, κοντά στο 15, άρα στη μέση. Άρα στη μέση του, τέλος πάντων, του καλοκαιριού. Και άλλο τόσο λίγο να φτάσουμε στο Σεπτέμβρη. Αυτά, γιατί εμείς του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και δώσε είμαστε πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι,
2: έτσι,
1: να ξέρεις.
2: Μπράβο. Uptown Funky World. Uptown Funky World. Πάμε να μας δώσει την ταυτότητα της ημέρας.
1: Καταρχάς θα σου πω πόσο χαρούμενη είμαι εγώ τώρα, έτσι.
2: Ντάξει.
1: Πόσο χαρούμενη είμαι, δηλαδή θέλω να πω, εντάξει τώρα ρε παιδί μου, έχουμε γίνει ωραία συνήθεια εδώ πέρα, δεν έχουμε γίνει.
2: Οπότε λένε και οι φίλοι.
1: Έτσι, μωρέ, έτσι, ναι, ναι, τα παιδιά μας που μας
2: τους
1: ακούνε.
2: Τους οποίους ευχαριστούμε πάρα,
1: πάρα πολύ. Και για τα μηνύματα και για τις ευχές και για τις γλυκές κουβέντες και για όλα, τέλος πάντων. Αλλά και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Ή μιλάω εξιδίων τώρα και κρίνω τα λότρια.

0: Bob Dylan, ο Paul McCartney και η αγαπημένη Queen, που αν έχεις δει την ταινία παίζουν και πολύ μεγάλο, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο μέσα στην ταινία αυτή η συναυλία. Και ψυχή της εκδήλωσης ήταν ο τραγουδιστής των Boomtown Rats, ο Bob Geldof. Έχεις κάτι να συνοδεύσεις αυτή την είδηση?
1: Έχω, αλλά πρώτα θα πω μία και από εμάς τεράστια καλησπέρα στη φίλη που μόλις μας έστειλε μήνυμα ότι μας ακούει.
0: Φιλιά πολλά.
1: Το επόμενο τραγούδι της το αφιερώνουμε.
0: Και φυσικά, it's the dust.
1: Queen.

0: Εξαιρετικός Freddie Mercury, έτσι.
1: Εξαιρετικός.
0: Πρόσφατα λοιπόν έλεγα στην πρωινή εκπομπή ότι ο Freddie Mercury έχει μία κρυφή κόρη η οποία ζει στη Γαλλία.
1: Αυτά είναι.
0: Ναι. Ήταν πολύ μικρός όταν απέκτησε, κρατήθηκε κρυφό, όμως είχε επαφές μαζί της. Another one busted dust. Another one busted dust. Hey.

0: Και επειδή δεν μου αρέσει ποτέ να αφήνω με υπονοούμενα ή χωρίς να δώσω τα στοιχεία σε μία είδηση, είχε κόρη και την απέκτησε με τη γυναίκα του φίλου του.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
0: Το 1976.
1: Μάλιστα.
0: Εξωσυζυγική σχέση, με την ύπαρξή της να παραμένει κρυφή για σχεδόν 5 δεκαετίες.
1: Όσο και ηλικίεται.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Η ίδια αποκάλυψε ότι είχαν στενή σχέση, αλλά διατηρεί την ανωνυμία της.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα, ενδιαφέροντα νέα.
0: Ναι, να συμπληρώνουμε.
1: Σαφώς, σαφώς, αφού δίνουμε μια πληροφορία, ναι. Να σου πω εγώ τι έγινε το 89. Κάποιος παντρεύτηκε το 89.
0: Ναι, όχι κάποιος.
1: Ένα σημαίνον πρόσωπο παντρεύτηκε το 89.

0: 89.
1: Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τη θρυλική δεκαετία του 80.
0: Έτσι.
1: Με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Και το καλό Πασόκ.
1: Όχι. Και
0: όχι.
1: Τη Δήμητρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ήταν όμως η δεκαετία
1: περίμενε,
0: του καλού.
1: Ρε παιδί μου, όχι, να κατεβαίνει από το αεροπλάνο της Ολυμπιακής τότε.
0: Εκεί δεν ήταν αεροσυνοδός.
1: Ναι, απλά τονίζω γιατί δεν υπάρχει Ολυμπιακή πλέον.
0: Πλέον, ναι.
1: Ναι, της Ολυμπιακής λοιπόν αεροπορίας με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Να της κάνει το νεύμα.
1: Ναι.
0: Τι νεύμα ήταν αυτό, ρε Σιωνίτσα.
1: Ναι, υποτικό.
0: Υποτικό, ναι. Σαν σήμερα λοιπόν, 13 του Ιουλίου του 1989, ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάνη στο ναό της Ελευθερότριας στην Πολιτεία, μετά από ένα θυελλώδες ειδήλιο που αναστάτωσε την ελληνική και την διεθνή κοινή γνώμη.
1: Ναι, κουτσομπολιό δηλαδή.
0: Κανονικά.
1: Εντάξει.
0: Με βούλα.
1: Okay.
0: Έτσι.
1: Το δικαιούνταν. Είναι και δύο μέτρα.
0: Ποιος από τους δύο
1: η
0: το δικαιώνει? Εντάξει, Δημητρούλα.
1: Τι να πω τώρα για τον Ανδρέα που είναι χουφτ, δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήτο κι αυτό.
0: Ήτο
1: στα νιάτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάντως δηλώσεις γυναικών οι οποίες είχαν συζητήσει μαζί του. Συζητήσει, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έλεγαν ότι ήταν εξαιρετικά ερωτεύσιμος. Άσχετα από ηλικία. Άσχετα από, δεν ξέρω κι εγώ τι,
1: εμφάνιση,
0: μπράβο.
1: Μα συγγνώμη αν μου επιτρέπεις, δεν νομίζω ότι για να είναι ένας άνθρωπος ερωτεύσιμος παίζει ρόλο
0: σε καμία περίπτωση.
1: Η εμφάνιση.
0: Σε καμία περίπτωση, αλλά είχε τέτοια δυνότητα στον λόγο, τέτοια ικανότητα
1: είναι.
0: Που πραγματικά ο άνθρωπος ήταν ερωτεύσιμος από όλες τις ηλικίες.
1: Μα αυτό είναι το point του ερωτεύσιμου ανθρώπου. Το λέγειν.
0: Ναι, κάπου θες να καταλήξεις.
1: Όχι, ο τρόπος που εκφράζεται ένας άνθρωπος.
0: Εμένα θα μου το πεις.
1: Ναι,
0: σε μένα στο δίδυμο θα μου το πεις ότι είναι ο λόγος.
1: Πήγε τώρα ο Ταύρος να πει στο δίδυμο.
0: Έμα τώρα.
1: Έλα,
0: σε δεσίσεις.
1: Εντάξει. Έτσι. Για πάμε.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί περνάει η ώρα και δεν φταίω εγώ δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται η Δέσπο Διαμαντίδου. Τη γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός, ο Χάρισον Φόρντ.
1: Εγκρίνω.
0: Ναι, πόλεμος των άστρων, Ινδιάντα Τζόουνς. Ο Χάρισον Φόρντ το 1942 και το 1944 φτιάχνεται, πρόσεξε τώρα, γεννήθηκε ο Έρνε Ρούμπικ, ο οποίος έφτιαξε, τον έχεις ακούσει.
1: Ναι.
0: Τον έχεις ακούσει. Τον κύβο του Ρούμπικ. Είναι αυτός με τα χρωματάκια και
1: φυσικά.
0: Τα... Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο οποίος...
1: Συγγνώμη, υπήρξα παιδί, ξέρεις. Τον έχω πιάσει πολλές φορές στα χέρια μου. Το
0: ωραία.
1: Κατάφερα.
0: Μπράβο σου, κορίτσι μου. Τον έλυσες κιόλας.
1: Ναι.
0: Αγάπη μου. Λοιπόν, Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής αρχιτεκτονικής, γνωστός για το παζλ το συγκεκριμένο. Έτσι. Τώρα, αν αποφασίζετε να πάτε κάπου σήμερα, βγείτε μια βόλτα. Η Καλαμάτα προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, αλλά από εκδηλώσεις όχι σημαντικά. Για αύριο όμως, που δεν θα μας ακούσετε για να σας το υπενθυμίσουμε.
1: Ανοιχτό... Τα Μίλα Κουλίεβα.
0: Έτσι, μπράβο. Στο ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας, σε σκηνοθεσία της Τα Μίλα Κουλίεβα, ο Σώζον Εαυτός ο Θήτο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Έτσι. Λοιπόν, στη σκηνή ο Δημήτρης Παπανικολάου.
1: Και η Τα Μίλα Κουλίεβα στη
0: ναι,
1: σκηνή.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Θανάσης Κουρλαμπάς, ο δικός μας από εδώ από τη Μεσσηνία. Δανάη Παπά.
1: Κουρλαμπάς.
0: Εγώ τι είπα.
1: Κουρλαμπάς.
0: Όχι, το είπα το ρου.
1: Ναι.
0: Δεν το άκουσες?
1: Όχι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι το είπα. Θα βάλουμε να ακούσουμε την εκπομπή.
1: Έλα. Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης.
0: Η Άσον Βροχίδης και η Ταμίλα Κουλίεβα, όπως προανέφερες. Τρίφερη κωμωδία καταστάσεων κτλ. Καλή διασκέδαση σε όποιους αποφασίζουν να πάνε.
1: Σε πάω μια βόλτα. Πού? Στο επόμενο θέμα. Ξεχνά για να σε βρω. Πάμε, συνέχισε.
0: Λοιπόν,
1: συνεχίζουμε.
0: Εγώ δεν έχω θέματα άλλα να πω για την ταυτότητα της ημέρας. Θέλω να σε ρωτήσω όμως, γιατί να δέσουμε τα θέματα και που θα ακολουθήσουν και τους ανθρώπους που περιμένουμε.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ποια από τις δυο μας ξεκινάει για περπάτημα και μετά από 5 λεπτά ψάχνει για καφέ?
1: Εσύ.
0: Σαφώς.
1: Είδες που το ήξερα.
0: Δεν θέλω ρε παιδί μου πολύ περπάτημα. Τι να κάνω τώρα? Και ειδικά όταν έχει και τέτοια ζέστη. Ακούω λέει 39 έξω. Πάω εγώ και περπάτημα τώρα. Πας καλά.
1: Εγώ δεν θα μιλήσω τώρα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τώρα το κλείνεις, το κλείνεις τώρα. Και συνεχίζεις την κουβέντα.
1: Για πάμε.
0: Έχει αγοράσει αθλητικά μόνο και μόνο επειδή ήταν όμορφα.
1: Το έχω κάνει. Ναι. Και θα το κάνω νομίζω.
0: Κι εγώ. Άσχετα από τη συνέχεια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Συνεχίζω. Κατεβάζει εφαρμογή βημάτων και την ξεχνάει μετά από δύο μέρες.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ποτέ για κανένα λόγο.
1: Ποτέ και για κανένα λόγο. Σιγά με κάτσω να μετράω τα βήματα που κάνω.
0: Και όμως το κάνει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Το ξέρω.
0: Και έχει αποτέλεσμα να ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Α, εντάξει, okay.
1: Αλλά άμα μετρήσω τα δικά μου, ναι, θα σταματήσω να περπατάω.
0: Γιατί θα τρομάξεις.
1: Ναι.
0: Α. Η αλήθεια είναι ότι επειδή
1: θα
0: είσαι πάρα πολύ...
1: εφαρμογή. Για όποιον δεν με ξέρει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Επειδή είσαι πολύ ακινητή. Ναι, το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ναι. Όχι, τώρα χωρίς πλάκα. Λοιπόν, λέει πάμε μικρή βόλτα και φοράει εξοπλισμό για ανάβαση στον Όλυμπο.
1: Εγώ πάντως όχι.
0: Εγώ μόνο στα ταξίδια το κάνω αυτό.
1: Εγώ ούτε στα ταξίδια.
0: Εγώ παίρνω την Άρτα τα Γιάννενα και τους λοιπούς συγγενείς.
1: Ο Χριστός και. Όχι, εγώ μόνο μαγιό, παρεό, σε γιονάρα πετσέτα με νοιάζει.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Τα υπόλοιπα τα παίρνω από εκεί που θα πάω.
0: Αγάπη μου.
1: Σιγά μην κουβαλήσω. Φεύγω χωρίς αποσκευές και γυρίζω με. Σωστή.
0: Πολύ. Φίλοι μου, φίλοι. Συνεχίζω. Ανεβαίνει δύο ρόφους με τις σκάλες και αισθάνεται ότι αξίζει μετάλλιο.
1: Εγώ. Κι εγώ.
0: Εντάξει. Γιατί εγώ σήκωσα χέρι.
1: Εγώ. Εγώ και, ξέρεις, εγώ και ξέρεις γιατί.
0: Για πες.
1: Ο άλλος έστειλε κατευθείαν, έλα τώρα η Μιμή. Λοιπόν, εμείς την είπαμε με Δήμητρα, ο επόμενος στείλε η Μιμή. Λοιπόν, και να σκεφτείς ότι δεν ξέρω πόσες φορές την ημέρα ανεβοκατεβαίνω τη σκάλα στο σπίτι μου, ε.
2: Και ένα, δύο, τρία.
0: Δώσε.
1: Συνεχίζουμε. Είμαστε και σε εποχή πανηγυριών, για κάτσε, ναι. Παρεμπιπτόντως, εχθές ήταν σκόρδου σε μια περιοχή της Τρίπολης.
0: Α,
1: και γιόμισε το TikTok και το Facebook σκόρδα.
0: Μάλιστα.
1: Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι σκορδάδες τους λένε τους τριπολιτσιώτες.
0: Μπορεί να τους λένε και έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Ξέρω και άλλες ονομασίες.
1: Και τους πατρινούς και για εμάς τους καλαματιανούς. Εμάς νομίζω μας λένε χαμουτζίδες.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Από το χάμου, ναι.
1: Ναι.
0: Κάτω.
1: Δο χάμου, φτου χάμου.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δώσα χάμ. Για συνέχισε εσύ το γλέντι.
0: Λοιπόν, ποια βγάζει περισσότερες φωτογραφίες, πρόσεξε την ερώτησή μου.
1: Ναι.
0: Ποια βγάζει περισσότερες φωτογραφίες παρά να κάνει τη βόλτα ή να κοιτάει το γύρω-γύρω.
1: Όχι, εγώ άμα έχω πάει κάπου δεν βγάζω καμία φωτογραφία.
0: Δεν σε πιστεύω, Ιωάννα.
1: Και όμως...
0: Η Ιωάννα δουλεύει στον κόσμο.
1: Όχι.
0: Η Ιωάννα είσαι μεγάλη απάτη.
1: Άμα μου ζητήσεις να δεις φωτογραφίες μου και σου πω σε ποια μέρη έχω πάει, πρώτον, αν έχω τραβήξει, έχω τραβήξει μέρη και δεν υπάρχω πουθενά. Πουθενά.
0: Τι νόημα έχει αυτό.
1: Δεν ξέρω. Με πιάνει ένα κοκομπλόκο.
0: Ρίση,
1: δεν ξέρω
0: Ιωάννα.
1: Γιατί στην προσπάθεια να αποτυπώσω όσο περισσότερα μπορώ, ξεχνάω ότι είμαι κι εγώ εκεί. Μόνο στην Καλαμάτα κάνω ταραχές. Ή τουλάχιστον προσπαθώ. Δεν παίρνω και όρκο. Με το που θα βγω από τα σύνορα.
0: Τι κάνεις αφού βγεις από τα σύνορα?
1: Παθαίνω, δεν ξέρω τι. Μάτια μου. Δίνω αλλού σημασία, δηλαδή. Πώς αλλιώς να σου το πω? Δεν ξέρω. Δίνω αλλού σημασία.
0: Πάντως, άμα σε γνωρίσει κάποιος, το μόνο που φαντάζεται, νομίζω, είναι ότι είσαι όλη την ώρα με μία.
1: Ναι.
0: Να βάζεις τον εαυτό σου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Σέλφις και δεν ξέρω και εγώ τι. Εντάξει, και το background και ούτω καθεξής.
1: Το πιστεύεις?
0: Όχι.
1: Εσύ που με ξέρεις λίγο καλύτερα να το πιστεύεις.
0: Όχι. Γιατί δεν έχω ταξιδέψει μαζί σου στο εξωτερικό ή κάπου τέλος πάντων αυτό.
1: Ακόμα. Θα σου δείξω λοιπόν φωτογραφίες από όλα τα νησιά που έχω πάει.
0: Για να δω τα τοπία.
1: Όχι, για να δεις ότι δεν υπάρχω πουθενά.
0: Α, εντάξει. Οκ. Okay.
1: Για πάμε.
0: Χάνεσαι ποτέ σε εμπορικό κέντρο?
1: Όχι, πάω πάντα στοχευμένα.
0: Και σε εξωτερικό.
1: Τι εννοείς εξω...
0: στο εξωτερικό, εξωτερικό ναι.
1: Δεν είχα πρόβλημα. Απλά βγήκα 5 τετράγωνα πιο κάτω.
0: Μίλησε.
1: Πέρασα από όλο το εμπορικό. Εντάξει, ένα εμπορικό όμως, το οποίο είχε 15 εισόδους, 35 εξόδους και όντως ήταν όσο η Καλαμάτα.
0: Ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό. Υπάρχουν και τέτοια.
1: Εντάξει.
0: Ναι, υπάρχουν τέτοια.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, μην βλέπεις εμείς τώρα που έχουμε 2-3-4 και νομίζουμε ότι έχουμε τα super duper wow.
0: Και δεν, άλλο. Και δεν μου λες.
1: Δεν σου λέω, δεν θα σου πω.
0: Όχι, να μου πεις, να μου πεις. Θα ήσουν από τους ανθρώπους εκείνους που θα πήγαινε, ας πούμε, για παράδειγμα, hiking, πεζοπορία. Θα σου άρεσε αυτή η ιδέα? Να σηκωθείς, να ξεκουνηθείς και να πας, ξέρω εγώ, ένα διήμερο, μία μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ να περπατάς σε κάποιο βουνό.
1: Κοίταξε να δεις, εξαρτάται την περίοδο. Μου αρέσει να μαζεύω χόρτα. Άμα είναι χειμώνας, το κάνω.
0: Δεν νομίζω ότι θα έχει μαζί και σακούλα και τέτοιο να σε περιμένουν.
1: Τα παίρνω εγώ.
0: Δεν νομίζω ότι σε περιμένουν σε αυτή την περίπτωση. Εκτός και σε αμολύσουν λίγο για κάποιο, ξέρεις, προς το τελείωμα.
1: Κοίταξε να δεις. Μου αρέσουν
0: οι περιηγήσεις αυτού του είδους.
1: Όχι.
0: Οι εξορμήσεις, μάλλον.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μου αρέσει να κάνω πράγματα που δεν τα έχω κάνει. Το συγκεκριμένο δεν το έχω κάνει.
0: Ούτε εγώ. Αλλά είναι πρόβλημα, είναι θέμα ζητήματος που έχω προσωπικό. Αλλά θα το ήθελα να το κάνω και να δω πράγματα που δεν θα μπορούσα να δω με αυτοκίνητο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν προορισμοί, υπάρχουν σημεία τα οποία τα βλέπεις μόνο περιπατητικά.
1: Σύμφωνο, απόλυτα.
0: Τι, ήρθε η ώρα για διαφημίσεις?
1: Ήρθε.
0: Ήρθε.
1: Ήρθε. Τι λες, πάμε?
0: Φύγαμε.
1: Για να υποδεχθούμε
0: τους καλεσμένους μας.
1: Έτσι, μπράβο, πάμε.
0: Έτσι.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
5: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
3: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
3: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερο ημίωρο, Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Με την Ιωάννα Γουρνά.
0: Και την Ιωάννα Μαλούση.
1: Και τώρα με παρέα.
0: Με παρέα. Με έναν κύριο και μία κυρία, τις συστάσεις θα τις κάνεις εσύ, αλλά που σίγουρα θα μας ταξιδέψουν στα υπέροχα μέρη μας. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δώσε εσύ λοιπόν τις πληροφορίες.
1: Λοιπόν, κάποιοι βρίσκουν την ηρεμία τους στον καναπέ, κάποιοι στην παραλία. Οι σημερινοί μας καλεσμένοι τη βρίσκουν ανηφορίζοντας. Είναι οι άνθρωποι που αποδεικνύουν ότι πολλές φορές ο καλύτερος τρόπος να καθαρίσει το μυαλό σου είναι να γεμίσουν λάσπη τα παπούτσια σου. Και τους βλέπω να χαμογελούν τώρα, οπότε συμφωνούν. Δημιούργησαν μια ομάδα που βγάζει τον κόσμο από το σπίτι και τον οδηγεί σε μονοπάτια, κορυφές και τοπία που οι περισσότεροι περνάμε δίπλα τους χωρίς να τα βλέπουμε. Σήμερα όμως δεν θα μιλήσουμε μόνο για το hiking, θα μιλήσουμε για παρέες, ιστορίες, γέλια, απρόπτα και για εκείνη την τρέλα που κάνει κάποιους ανθρώπους να θεωρούν τις ανηφόρες διασκέδαση. Άντζελα Τωτάκη και Κωνσταντίνε Κορομιλά, ή αλλιώς συνοδοιπόροι στη φύση, καλώς ήρθατε στο Ιωάννα στο Τετράγωνο.
2: Ευχαριστούμε πολύ για που μας καλέσατε.
0: Καλησπέρα.
2: Ευκαιρία είναι να πούμε κάποια πράγματα, γιατί πολλοί κόσμος δεν ξέρει. Ακούει για πεζοπόρους και νομίζει ότι παίρνουμε τα βουνά, λιώνουμε εκεί στο περπάτημα και αυτό είναι όλο.
1: Εντάξει, τώρα θα πούμε ότι όχι λιώνετε ακριβώς, αλλά τα κουράζετε τα ποδαράκια σας.
2: Εξαρτάται. Αυτό είναι εξαρτάται από εμάς πάντα. Όσο θέλουμε εμείς τα κουράζουμε.
1: Από τις επιλογές που κάνετε, δηλαδή τον προορισμό, αυτό εννοείται.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Ακριβώς. Ωραία. Για πείτε μου λοιπόν, όταν λέτε εύκολη διαδρομή, το εννοείτε ή το λέτε για να μην τρομάξει ο κόσμος?
3: Α, πολλές φορές το λέμε για να μην τρομάξει. Δηλαδή τους λέμε, έλα σε λίγο θα φτάσουμε, λίγο ακόμα, άντε μισή ώρα. Η μισή ώρα γίνεται μία, μπορεί να φτάσει και τρεις. Αλλά σε λογικά πλαίσια, οι πεζοπορίες δηλαδή έχουμε πει από τόση ώρα μέχρι τόση, τόσα χιλιόμετρα. Αλλά λογικό είναι να τους παιδεύουμε και λιγουλάκι, να μην τους λέμε και όλη την αλήθεια, γιατί δεν θα έρθουν πια, ενώ μπορούνε.
1: Όμως έρχονται και ξαναέρχονται, ναι, που σημαίνει, ναι, ότι τελικά το πρόγραμμα, ο προγραμματισμός και τα λίγα ψεματάκια, έτσι, για τη διευκόλυνση του πράγματος
3: που χρειάζονται, ναι,
1: έτσι χρειάζονται και είναι ευπρόσδεκτα. Ποιος από τους δύο είναι πιο πιθανό να χαθεί ενώ οδηγεί τους άλλους?
3: Α, εγώ.
1: Γιατί όπως αναγράφεται και στα δελτία τύπου σας, ο κύριος Κορομιλάς είναι ο οδηγός.
2: Ο οδηγός, ναι, ναι.
1: Ο οδηγός. Ναι, ναι. Ενώ η αρχηγός είναι η κυρία Τωτάκη.
2: Α, και, εντάξει, έχει πάρει αρκετά μαθήματα όσο καιρό είμαστε μαζί, έτσι έχω κάνει κάτι.
1: Γιατί
2: πράγματα.
1: Είστε και από το 17, από το 18, από το
3: 18. Ναι.
1: Από το 18, έτσι.
2: 18, ναι, ναι. Mm-hmm.
1: Ωραία. Η συνεργασία αυτή έχει πάει πολύ καλά.
3: Πάρα πολύ καλά, γιατί ο ένας συμπληρώνει τον άλλον.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Εγώ
1: έτσι,
3: οργανώνω, ναι,
1: έτσι,
3: τα πάντα.
1: Στα οργανωτικά,
2: είναι στα οργανωτικά
1: και
2: ο κύριος
1: στην πορεία.
3: Ναι,
1: μια,
3: ναι,
1: χαρά, μια χαρά. Έχετε, δεν, φαντάζομαι ότι δεν θα έχετε τσακωθεί, ας πούμε, για παράδειγμα, για το αν ο δρόμος πηγαίνει κατά κίθενες ή προς τα κίθενες.
3: Α, όχι, γιατί τον εμπιστεύομαι απόλυτα και τον ακολουθώ. Όταν, δηλαδή, και ειδικά όταν πάμε και μόνοι μας να εξερευνήσουμε,
1: ναι,
3: είναι μπροστά και τον ακολουθώ πάντα με απόλυτο, δηλαδή, ξέρω ότι όπου πάει είναι το σωστό.
1: Μάλιστα. Τελείωσε.
3: Και η ομάδα. Η, μάλιστα, ομάδα λένε όλοι, μα όλοι, όταν έχουμε τον Κώστα δεν φοβόμαστε τίποτα.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Κορομιλά.
2: Ναι.
3: Το λένε συνέχεια.
1: Η αποδοχή, δηλαδή, και το γεγονός ότι τόσοι άνθρωποι σας ακολουθούν και τα λοιπά, είναι πολύ σημαντικό.
3: Εδώ
1: επανειλημμένα.
3: Συγγνώμη, αλλά γυρίζουν κάποιοι και λένε, αν πάει ο Κώστας στον κρεμό, εμείς θα πάμε μαζί του.
1: Μάλιστα.
2: Ένας λόγος που πάω μπροστά εγώ και η αρχιτεκτική Άντζελα πίσω είναι ότι φοβάται και λίγο τα φίδια.
3: Αν έχω και
2: οπότε σου λέω, αν υπάρχει κάποιο, να το δω εγώ πρώτος.
0: Και εγώ το ίδιο θα έκανα πάντως.
1: Με τα φίδια.
3: Με τα φίδια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα καθόμουν πίσω.
3: Δυστυχώς όμως πολλές φορές πάει μπροστά για να δει τα φίδια, δεν τα βλέπει και τα βλέπω εγώ.
1: Μάλιστα.
3: Και παθαίνω έτσι ένα σοκ.
1: Δεν δίνει τόσο σημασία προφανώς. Δεν δίνει
3: όχι,
1: τόσο
3: όχι,
1: σημασία.
3: Όχι, γιατί
1: δεν γνωρίζει και τι είναι επικίνδυνο.
3: Και δεν τα φοβάται και δεν σκοτώνει ποτέ και δεν το λέει ποτέ σε κανέναν, αν δει, για να μην τα πειράξουν.
1: Μάλιστα. Σωστό.
3: Ναι, δεν πειράζει κανένα ζώο, τίποτα.
1: Γιατί είναι και χρήσιμα.
2: Όπως έχουν πει κάποιοι, όταν πάμε στο βουνό, το μόνο που πρέπει να αφήσουμε πίσω μας είναι το ίχνος από το παπούτσι μας.
0: Τουρίστες έρχονται μαζί σας?
3: Μόνο στα ταξίδια. Mm-hmm. Δηλαδή στα ταξίδια που οργανώνουμε κάθε χρόνο από 2-3. Ναι, έρχονται γιατί πάμε και σε μέρη που είναι πολύ όμορφα να καθίσει κάποιο εκεί να ξεναγηθεί, να ανταγυρίσει, να περπατήσει.
0: Όπως, για πείτε μας ένα μέρος.
3: Το Ρωτομά είχαμε πάρει στην Ορεινή Ναυπακτία. Ένα υπέροχο mm-hmm. μέρος στην Άνω Χώρα και σε διάφορα χωριά. Mm-hmm. Το οποίο είχαν έρθει κάποιες κυρίες που δεν περπατάνε mm-hmm. και μείνανε κατενθουσιασμένες από τα μέρη. Ήταν φοβερά, καταπράσινα μέρη, υπέροχα χωριά. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
3: Αλλά έχουμε πάει σε πάρα πολλά μέρη. Mm-hmm. Έχουμε υπέροχα μέρη στην Ελλάδα και δεν το ξέρουμε.
1: Και είναι και ακούραστε, δηλαδή. Συνεχίζουν χειμώνα-καλοκαίρι, διοργανώνουν πώς το λένε, εξορμήσεις κάθε Κυριακή.
3: Κάθε δεύτερη Κυριακή.
1: Κάθε δεύτερη Κυριακή, ναι. Αλλά και κάθε. Ίσως και κάθε.
3: Τώρα, αυτό το μήνα. Το μήνα έτυχε να κάνουμε έτσι, γιατί είναι πολλά φαράγγια που είναι με νερό ωραία. Και είναι δροσερά ωραία. Και είναι ωραία, γι' αυτό το λόγο. Mm-hmm. Αλλά συνήθως αφήνουμε ένα Σαββατοκύριακο, γιατί αναγκαστικά πρέπει και εμείς να πάμε να δούμε.
0: Ποια είναι τα φαράγγια μας.
3: Εδώ στη Μεσσηνία έχουμε μόνο τον Έδοντα, mm-hmm. αλλά γενικά στην Πελοπόννησο έχουμε υπέροχα. Δηλαδή στην Ηλία έχουμε φοβερά, πολύ ωραία. Αλήθεια. Το Κενταύρον, το Ανδρώνη, το Σιπρένι, που γι' αυτό είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί είναι ένα φαράγγι το οποίο το ανακαλύψαμε εμείς μόνοι μας, δεν το ήξερε κανείς. Μέσα από το χάρτη, δηλαδή ψάχναμε για φαράγγια και το είδε ο Κώστας και μου λέει: να πάω να δούμε, βλέπω ότι υπάρχει εδώ ένα φαράγγι.
0: Να πάμε να δούμε που σημαίνει ναι. ότι πηγαίνετε μόνοι σας και εξερευνείτε χώρους.
2: Ναι, πάντα. Πριν πάμε την ομάδα, πρέπει να πάμε εμείς να δούμε πόσο ασφαλές είναι.
1: Την ώρα.
2: Αν μπορούν, ναι, ναι. αν μπορούν όλοι να το κάνουν.
3: Ναι, για ποιους είναι.
2: Ίσως έχει κάποια περάσματα τα οποία είναι ψηλά και κάποιοι ζαλίζονται. Εμείς πρέπει να το ξέρουμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης χρειάζεται εξοπλισμό συγκεκριμένο για να έρθει κάποιο.
3: Ναι, υπάρχουν.
0: Τι,
3: ναι.
0: τι τους δίνετε σαν συμβουλή?
3: Πρώτα απ' όλα ένα καλό μποτάκι. Mm-hmm. Ένα μποτάκι πεζοπορικό που να μην γλιστράει. Και να δένει στο πόδι. Δηλαδή,
0: και, να μην, ναι. και να μην κουράζει το
3: και
0: πόδι.
3: Και να μην κουράζει. Είναι, ναι, γιατί ο καθένας ναι. έχει διαφορετικό πάτημα, πρέπει να βρει το παπούτσι που τον ευολεύει. Mm-hmm. Και εγώ τους λέω πάντα, χειμώνα καλοκαίρι θέλω μποτάκι. Δηλαδή ένα αθλητικό παπούτσι θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο στα ποτάμια. Mm-hmm. Γιατί θέλω να είναι σταθερό το πόδι. Πατάμε σε πέτρες, σε χώμα, είναι ανηφόρες. Το πιο σημαντικό είναι το μποτάκι λοιπόν. Mm-hmm. Μετά είναι ο σάκος. Απαραίτητα να είναι ένας καλός σάκος, να πιάνει στη μέση, να πιάνει στο στήθος, να έχει αν γίνεται δηλαδή μια πλάτη που να μην υδρώνει,
1: ανατομική
3: ναι, και ναι. να μην υδρώνει, γιατί υπάρχουν τώρα, δόξα τω Θεώ, έχουν βγει πάρα πολύ ωραίο σάκι που δεν ακουμπάνε πάνω στην πλάτη mm-hmm. και αφήνουν τον αέρα να περνάει και να είναι έτσι πιο άνετα ο άλλος, να μην γίνεται μουσκεμα. Mm-hmm. Δύο πράγματα βασικά είναι αυτά και μετά τα μπατών. Τα μπατών που πολλοί το παρεξηγούσαν, όπως και εγώ παλιά. Όταν έβλεπα να κρατάνε μπατών και να περπατάνε με τα μπατών, έλεγα: αχ, θα χρειαστώ κι εγώ κάποτε όταν μεγαλώσω.
1: Γιατί έχει ναι. τη μαγκούρα,
3: ναι. ναι, ναι, ναι. Όμως είναι από τα πιο απαραίτητα, γιατί το μπατόν απορροφά κραδασμούς.
1: Πολύ ωραία.
3: Και από τα γόνατα και από τη μέση και από την πλάτη. Σε βοηθάει στην ανηφόρα. Σου δίνει όθηση. Σε βοηθάει πάρα πολύ στην κατηφόρα, γιατί όταν έχουμε κατηφόρες που είναι αρκετά έτσι δύσκολες,
1: ναι.
3: με τα μπατόν σε,
0: ναι,
3: ναι, σε βοηθάει τον μπατόν και να μην γλιστρήσεις και να έχεις σταθερότητα στο κατέβασμα.
0: Έτσι.
3: Εγώ προτιμώ δύο.
1: Για καλύτερη
0: σταθερότητα.
2: Ναι. Για σταθερότητα.
3: Ναι. Ναι. Δύο. δύο. Ένα, συνήθως χρησιμοποιούμε πιο πολύ στα φαράγγια. Γιατί τα φαράγγια που έχουν και νερό, θέλεις και λίγο το χέρι το ένα ελεύθερο, γιατί περνάμε από βράχους. Δηλαδή,
0: να στηριχτείς.
3: Ή άμα πέσεις, να έχεις το χέρι σου να κουμπίσεις. Δηλαδή στο ναι. φαράγγι είναι πιο εύκολο να γλιστρήσει κάποιος.
1: Mm-hmm. Εσείς, έχω δει στα δελτία τύπου σας ότι γράφετε πάντοτε για το προσωπικό φαρμακείο που πρέπει να φέρει
3: ναι.
1: ο καθένας.
3: Που δυστυχώς ναι, δυστυχώς ναι, ναι. δεν το έχουν όλοι. Φυσικά εμείς έχουμε πάντα δικό μας φαρμακείο. Ναι, έχουμε τα πάντα εμείς, από κουβέρτες τα πάντα όλα. Απλά τους το λέω γιατί κάποιες φορές χρειάζονται κάποια παυσίπονα. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να έχει ένα πονοκέφαλο, οτιδήποτε. Εγώ έχω πάντα μαζί, αλλά δεν ξέρω τι θέλει ο καθένας.
1: Σωστό.
3: Γιατί είναι διαφορετικά τα άτομα. Κάποιοι παίρνουν το απλό ντεπών. Εγώ έχω πάρει 3-4 που είναι τα βασικά και τα γενικά παυσίπονα, ας πούμε.
1: Θα ρωτήσω τον κύριο Κορομιλά, που είναι και ο πιο έμπειρος στην διαδικασία.
2: Ναι, ναι.
1: Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχετε δει ποτέ σε μονοπάτι? Περίεργο όμως.
2: Περίεργο. Τώρα δεν πάει κάπου το μυαλό μου.
1: Άρα δεν ήταν αξιολόγο.
2: Ναι, ναι, δεν έχει τύχει κάτι εδώ. Δεν ξέρω αν μου θυμίσει η Άντζελα κάτι.
3: Περίεργο, όχι.
2: Δεν έχουμε δει.
3: Σημεία που, είναι, που σου δημιουργούν έτσι ένα δέος, γιατί λες τι κάνει η φύση,
1: όχι,
3: και τι δημιουργεί.
1: Είναι δέος. Φαντάζομαι ότι είναι πολλά αυτά τα σημεία.
3: Ναι.
1: Μιλάω για το περίεργο. Δηλαδή, οπ, τι έγινε ρε παιδιά. Δηλαδή, που σου δημιουργεί αυτή την αίσθηση της...
3: Α, της... το μόνο περίεργο το ήταν χθες, στον Έδοντα.
1: Για πείτε.
3: Από τις πολλές κατολισθήσεις.
1: Α, είχατε... Ναι. Αχα.
3: Δηλαδή, λόγω πολλών βροχών.
1: Ναι, έχει αλλάξει εικόνα. Ναι,
3: πάρα λοιπόν. Πολύ. Δηλαδή, εμείς όταν είχαμε πάει λίγο καιρό πριν, ναι. δεν είχε τόση πέτρα και βράχους μέσα στο φαράγγι. Mm-hmm. Είχε πάρα πολλούς βράχους, πάρα πολλές πέτρες. Πάρα πολλές.
1: Μάλιστα. Και γενικώς... Το διαβάσαμε και ειδησιογραφικά, το είδαμε να συμβαίνει και στην Κεφαλονιά.
3: Στο Μύρτο.
2: Ναι. Και στη Σαμαριά, πριν ναι, κάτι μήνες. Ναι, ναι, εντάξει, ναι. αυτό είναι συνήθες φαινόμενο
1: είναι
2: στα χαράνια. Έτσι.
1: Ναι, απλά φαντάζομαι ότι έχει, τώρα, έχει κάποιο, όμως, κάποια ναι, επικινδυνότητα για αυτούς
2: έχει
1: που
2: κάποια
1: πάνε,
2: επικινδυνότητα, πούμε, ναι, ναι, πάντα. Αλλά... Γι' αυτό επιλέγουμε να πηγαίνουμε καλοκαίρια περισσότερο.
3: Ναι, γι' αυτό
2: κάθε οι περισσότερες περιπτώσεις, ας πούμε, να κάνει μια κατολίσθηση.
3: Κάθε πεζοπορία έχει την εποχή του.
1: Ναι.
3: Κάθε πεζοπορία. Και δεν το λέω απλά επειδή το χειμώνα δεν πας ποτέ σε φαράγγι, ναι. λόγω βροχών αυτά. Απλά είναι και κάποιες πεζοπορίες που η κατάλληλη εποχή τους, ας πούμε, είναι το φθινόπωρο.
1: Μάλιστα. Εσείς τώρα θα μας πείτε που έχετε πάει ως πεζοπόροι. Δηλαδή ως συμμετέχοντες, όχι να διοργανώσετε. Πού έχετε πάει που σας άρεσε.
3: Πού δεν έχουμε. Υπάρχουν πανέμορφα.
1: Ναι, αλλά ποιο ήταν αυτό που σας έδινε.
3: Ο Όλυμπος, δεν το δηλαδή είναι μια πεζοπορία και η κορφή του Μύτικα και ο Όλυμπος γενικά είναι κάτι που σου δημιουργεί ένα δέος τρομερό. Δηλαδή με το που φτάνεις και αντικρίζεις τις κορφές του Ολυμπίου που παθαίνεις.
1: Ναι.
3: Λες πού βρίσκομαι τώρα, είμαι Ελλάδα. Δηλαδή σου δημιουργεί ένα δέος ότι δεν είσαι καν στην Ελλάδα. Είναι ένα φοβερό πράγμα. Mm. Αλλά όλες οι κορφές μας, δηλαδή εμείς έχουμε ανέβει Μόλικα, Μύτικα, Στεφάνη στον Όλυμπο, Τσουκαπέτσικ, ο Γράμμος φοβερός, φοβερή κορφή.
2: Γιώνα,
3: ναι, Γκαμίλα, οι δρακόλυνες είναι φοβερές που έχουμε στην Ελλάδα.
1: Αυτό πού είναι, θέλετε να πάτε που δεν έχετε πάει μέχρι τώρα?
3: Θα θέλω να πάω στο Άγραφα που δεν έχουμε πάει. Είναι πολλά μέρη που δεν έχουμε πάει ακόμα. Δηλαδή έχουμε πάει. Έχουμε πάει. Ναι, έχουμε πάει. Είναι πολλά μέρη που έχουμε πάει τη μία τους πλευρά. Δηλαδή είχαμε πάει στα Τζουμέρκα, είχαμε πάει κεντρικά ανατολικά που είναι τρομερά μέρη, με πολύ πράσινο και πολλά νερά.
1: Βέβαια.
3: Θέλουμε να πάμε από την άλλη μεριά. Από τους Καλαρίδες, από εκεί που είναι και αυτό πεντάμορφο. Είναι πολλά μέρη στην Ελλάδα. Δηλαδή Βίκος. Ο Βίκος είναι ένα από τα φαράγγια φανταστικός. Κάθε σου βήμα λες πού βρίσκομαι. Δηλαδή δεν υπάρχει να κάνει. Είναι 14 χιλιόμετρα και κάτι.
2: Ναι, ναι,
3: δεν υπάρχει βήμα σου που θα κάνεις και θα πεις, ας πούμε, α, εντάξει. Είναι πανέμορφο.
1: Στη Μεσσηνία ήθελα... το καλύτερο, γιατί πρέπει να τιμούμε τον τόπο μας πάνω από όλα.
2: Ναι, ναι.
3: Μεσσηνία. Εντάξει. Θα πω ότι έχουμε τον Πίλιοβο, που είναι φοβερό, γιατί είναι ένα καλντερίμι το οποίο έχει φτιαχτεί και με κόπο κιόλας, θα πω. Με 89 στροφές, αν δεν κάνω λάθος, στροφές.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι προς τη Μάνη αυτό.
3: Ναι, ναι, είναι προς τη Μάνη, είναι από εκεί. Είναι πολύ όμορφο και έρχεται και πολλοί κόσμος. Ναι. Δηλαδή είναι ένα από τα καλντερίμια που τα ξέρουν, είναι από τα καλύτερα των Βαλκανίων, θα πω.
2: Το
3: Πολυλίμνιο, που παρόλη την επικινδυνότητα. Εμείς πήγαμε και πρόσφατα, είναι πανέμορφος τόπος. Δηλαδή, σαν πεζοπορία είναι πολύ μικρή για μας, αλλά είναι πανέμορφο.
2: Απλά δεν είναι αξιοποιημένα πολύ όσο θα έπρεπε, ίσως.
1: Ναι, έτσι, θα συμφωνήσω.
2: Και γενικά, όχι μόνο το Πολυλίμνιο, έτσι, γενικά οι πεζοπορικές διαδρομές.
1: Παρόλο που πολλές φορές ακούμε από φορείς και από σημαντικά πρόσωπα ότι θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στον εναλλακτικό τουρισμό στον τουρισμό αυτής της μορφής, δεν νομίζω ότι τα έχουμε αξιοποιήσει.
3: Όχι,
2: τώρα τελευταία ακούγονται πολλά, βέβαια, για επιδοτήσεις ή για, ξέρω εγώ, κατασκευή καινούριων μονοπατιών και λοιπά.
1: Να γίνουν και
2: αλλά
1: πράξη.
2: Ακόμα δεν έχουμε δει
1: να
2: πολλά πράγματα.
1: Και, πράξη,
2: ναι, ναι.
1: Να μην και λόγια.
3: Συγγνώμη, λέει, επιδοτήσεις που θα δοθούν, λένε, είναι για μονοπάτια που ήδη υπάρχουν. Που απλά θα καθαριστούν λίγο περισσότερο και θα βάλουν πινακίδες.
2: Και αυτό σημαντικό είναι.
3: Είναι σημαντικό, αλλά υπάρχουν μονοπάτια πανέμορφα στη Μεσσηνία, στα γύρω χωριά μας. Δηλαδή, πρόσφατα εμείς, ας πούμε, είχαμε πάει στο Σελά. Το οποίο εκεί έχει δημιουργηθεί μέσα από την πρώην πρόεδρο, την κυρία Χάιδο, δηλαδή, που έκανε φοβερή δουλειά.
2: Και από τους
3: ντόπιους εκεί. Ανοίχθηκε ένα μονοπάτι που είναι φοβερό. Πάρα πολύ ωραίο μονοπάτι.
2: Πανέμορφο, πανέμορφο.
3: Ναι, πρέπει. Δεν καταλαβαίνουν το καλό που θα κάνουν στο χωριό τους. Δηλαδή, υπάρχουν μέρη που έχουμε πάει και λέμε, παιδιά, έχετε πολύ ωραία μέρη. Γιατί δεν ανοίγεται? Υπάρχουν μονοπάτια που τα βλέπουμε εμείς ότι υπάρχουν, να καθαριστούν. Δεν ασχολούνται. Ή στο Νοσιά, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το φαράγγι της Νοσιάς.
2: Λίγο πριν την Πύλο.
3: Είναι λίγο πριν την Πύλο. Πριν περίπου 8 χρόνια είχαμε ακούσει εμείς ότι ένα παιδί από το χωριό του εκεί είχε ξεκινήσει να καθαρίζει ένα μονοπάτι, το οποίο ήξερε από παιδί ότι υπήρχαν καταράκτες. Το είχαμε ακούσει Και με έναν Αθηναίο φίλο μου που έχει αυτός μεγάλη ομάδα, μου λέγε: δεν υπάρχει ένα φαράγγι με νερό εκεί στα μέρη σας. Του λέω: υπάρχει κάτι που τώρα ακούγεται ότι θα ανοιχτεί.
1: Μάλιστα.
3: Ήρθε ο άνθρωπος, πήγαμε μαζί. Το παιδί από μόνο του πήγαινε τα απογεύματα μετά τη δουλειά και έχει καταφέρει να ανοίξει 1,5 χιλιόμετρο. Το οποίο μου λέει: έσκυβα μέσα στα βάτα, μου λέει, μπρούμητα για να καθαρίσω. Mm. Απλά πεζοπορικά 1,5 χιλιόμετρο, δεν έλεγε τίποτα. Και του λέω: τι θέλεις? Μου λέει: αν είχα ανθρώπους να μας βοηθήσουν, θα ανοίγαμε και θα φτάνουμε στον Καλάμαρη. Νομίζω ότι τον έχετε ακούσει τον Καλάμαρη.
2: Είναι γνωστός ο Καλάμαρης.
3: Ναι. Θα φτάσουμε, μου λέει, το μονοπάτι να φτάσει στον Καλάμαρη. Το λέω στον Κώστα, το λέω σε 5-6 δικούς μας ανθρώπους. Πήγαμε σε 3 Σαββατοκύριακα, ρίξαμε του κόσμου τη δουλειά μέχρι και αλλεργίες πάθαμε, γιατί είχε πάρα πολλά καλάμια, πολλές φτέρες, βάτα. Και το ανοίξαμε και μπήκαμε 120 άτομα από Καλαμάτα και Αθήνα. Ένα υπέροχο μέρος με λίμνες, καταράχτες. Για 2-3 χρόνια το παιδί το πάλευε και το καθάριζε και πηγαίνανε πολλές ομάδες. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν ενδιαφέρεται κανείς, έχει γίνει ζούγκλα.
1: Πάλι δηλαδή το ίδιο.
3: Ζούγκλα. Ναι, ναι. Και έχω απευθυνθεί στον πρόεδρο. Και λέω: έχετε αφήσει, λέω, ένα υπέροχο μέρος ανεκμετάλλευτο για το χωριό. Γιατί εμείς όταν πηγαίναμε εκεί, καθόμαστε, θα πιούν τον καφέ τους, θα φάνε στο χωριό.
1: Υπάρχει
3: το χωριό θα δικό
1: μου. Απαραίτητη κίνηση, λοιπόν.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Δίνεται ζωή.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Σε κάποια χωριά και σε κάποια σημεία της χώρας μας που οι περισσότεροι από εμάς και τα αγνοούμε και τα εγκαταλείπουμε, θα έλεγα.
3: Αυτό, ναι, δυστυχώς.
1: Και δεν
3: χειρότερο.
1: Θα τα μαθαίναμε και ποτέ. Και
3: δεν
1: θα...
3: Αν δεν ήταν έτσι κάποιοι άνθρωποι να ασχοληθούν.
1: Κυρία Κορομιλά, για πείτε μου, ποιος κουράζεται πρώτος στις διαδρομές, τα παιδιά, οι τριαντάριδες ή αυτοί που δηλώνουν ότι περπατάω κάθε μέρα πολύ?
2: Λιγότερο, πάντα κουράζονται τα παιδιά.
1: Τα παιδιά.
2: Συνήθως, ναι, τα παιδιά. Εκτός αν περάσει η πεζοπορία, είναι πάνω από 10 χιλιόμετρα, αυτό έχω προσέξει. Όταν είναι μέχρι 10 χιλιόμετρα, τα παιδιά πάνε μια χαρά. Από εκεί και πέρα, η κούραση είναι ανάλογη με το πόσο περπατάει ο καθένας.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί υπάρχουν κάποιοι, ξέρω εγώ, που λέει περπατάω, ξέρω εγώ, και κάνει μια βόλτα από το λιμάνι ως...
3: Ναι.
2: Από το λιμάνι ως το Φιλοξένια, ξέρω εγώ. Και νομίζω ότι είναι εντάξει.
3: Ναι.
2: Ενώ στο βουνό είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Μου, τι συζητιέται αλήθεια σε αυτές τις περιηγήσεις, τις διαδρομές που κάνετε? Η φύση, η ζωή, συνταγές για το μεσημεριανό φαγητό?
3: Τα πάντα θα πω.
2: Συνήθως
3: τα πάντα.
2: Πειράζ...
3: τα πάντα. Πειράζουν
2: στον άλλο.
3: Μιλάμε για πολύ γέλιο.
2: Αστεία...
3: Το πιο ωραίο είναι στις πεζοπορίες και αυτή είναι η δική μας, ας πούμε, θα πω, ικανοποίηση. Είναι όταν ακούω τα μέλη της ομάδας να φωνάζουν δύο πράγματα. Το ένα είναι: άρε Άντζελα που μας πας, έχει γίνει το μότο της ομάδας. Δηλαδή μου το τηλεφωνάζουν συνέχεια. Λέει, συνέχεια. Ακούω από μακριά: άρε Άντζελα που μας πας. Και το άλλο είναι για τον Κώστα, που όταν υπάρχουν ανηφόρες ή κορφές που έχουμε την ανηφόρα μας και πάμε, και ρωτάνε συνέχεια: Κώστα, πόσο ακόμα? Ο Κώστας τους λέει συνέχεια: πα-πα-πα. Και φτάσαμε.
1: Αυτό είναι, ναι.
3: Ναι, θα σου πω ότι...
1: Τι ωραία,
3: ναι,
1: ναι, πα-πα-πα,
3: ναι. Του το λένε συνέχεια. Του το λένε: Κώστα, πα-πα-πα και φτάσαμε.
1: Έχω μία χρόνο για μία τελευταία ερώτηση. Μισή. Εάν είχατε τη δυνατότητα να πάρετε μαζί σας οποιοδήποτε γνωστό πρόσωπο.
4: Επώνυμο εννοείς?
1: Επώνυμο.
4: Επώνυμο πρόσωπο.
1: Επώνυμο. Ποιο θα ήταν και για ποιο λόγο? Σύντομη απάντηση, παρακαλώ.
2: Επώνυμο πρόσωπο τώρα μου βάζει δύσκολα, δεν ξέρω.
3: Εγώ θα έπαιρνα το Σάκη Βάν.
2: Μπράβο.
3: Να μας τραγουδάει κιόλας, γιατί έχουμε άφωνους.
2: Πάντα και αυτός.
3: Ναι, θα τραγούδαγε κιόλας.
4: Σας έβγαλε, κύριε Κορομιλά, από τη δύσκολη θέση.
2: Ναι, ναι, όντως, γιατί το μυαλό μου καμιά φορά κολλάει.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, είχε το λόγο της που είπε.
3: Ναι, τραγουδάνε κάποιοι και είναι λίγο άφωνοι. Έχουμε τουλάχιστον μια καλή φωνή.
4: Έχετε ένα δίκιο, έχετε ένα δίκιο.
2: Τραγουδάω κι εγώ εδώ που τα λέμε στις πεζοπορίες, αλλά μένουν πίσω, δεν έρχονται.
4: Ακολουθούν
2: από πολύ μακριά.
1: Όταν έχουμε καλή κουβέντα, βλέπετε ότι ο χρόνος
2: περνάει γρήγορα.
1: Ο διαφωνικός χρόνος είναι περιορισμένος. Οπότε θα σας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ σήμερα.
3: Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για την πρόσκληση. Ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά. Και να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο, γιατί κάνετε πολύ ωραία δουλειά. Και δουλειά που ελπίζω να εκτιμάτε και να το βλέπουν.
1: Να
3: είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Εμάς, ο σκοπός μας λοιπόν στο Ιωάννα το Τετράγωνο είναι ο τόπος μας,
1: ναι,
4: άνθρωποι που αναδεικνύουν
1: τον τόπο μας,
4: εξερευνούν τον τόπο μας και αναδεικνύουν τις ομορφιές του σε όλους τους τομείς.
1: Έτσι.
4: Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα
2: πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε,
3: ευχαριστούμε να είστε καλά.
4: Λοιπόν, Ιωαννίτσα, την Τετάρτη.
1: Ιωαννίτσα, την Τετάρτη.
4: Την Τετάρτη, λοιπόν, στις 7 και πάλι εδώ μείνετε συντονισμένοι. Στο κανάλι Ένα Καλαμάτας ακολουθεί ο Διαμαντής Κυριακάκης, μουσική πηξίδα. Εγώ με την Ιωάννα Μαλούση, Ιωάννα Γουρνά, Ιωάννα Μαλούση, σας ευχόμαστε.
1: Ένα καλό βράδυ.
4: Ένα καλό βράδυ.
1: Έτσι.
4: Πάμε.
1: Bye-bye.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394. Και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 247 47 και 697 388 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 8. Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Generation. Η ώρα είναι 8.
1: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.

0: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.
1: Μουσική πηξίδα!

Και δεν είχε καθόλου το μυαλό του στο μάθημα. Και κάπως έτσι γεννήθηκαν οι στίχοι στο Μια Αγάπη για το Καλοκαίρι εδώ που ακούσαμε, στο μυαλό του Γιώργου Παπαστεφάνου. Μετέπειτα ο Γιάννης Φανός, όταν ήρθε στην Ελλάδα, έλαβε τους στίχους του Παπαστεφάνου και δημιούργησαν το Μια Αγάπη για το Καλοκαίρι, το οποίο εμείς εδώ το ακούσαμε λίγο διαφορετικό, με ηλεκτρονικό ήχο. Νομίζω έναν ήχο που ταιριάζει σε αυτήν ακριβώς την ώρα, καθώς βρισκόμαστε στα μέσα του Ιουλίου και ο ήλιος έχει αρχίσει σιγά σιγά να βουλιάζει προς τη θάλασσα ή πίσω από το βουνό, αναλόγως που βρίσκεστε στη χώρα και μας ακούτε και βλέπετε το περιβάλλον. Πόσο ωραία χρωματίζεται αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε. Είμαστε πάντα στο ngradio.gr, είναι η μουσική πηξίδα. Είμαι ο Διαμαντής Κυριακάκης, μαζί σας θα βρίσκομαι μέχρι και τις 9. Στο σημερινό playlist έχουμε να ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Θα περάσουμε από διάφορα λιμανάκια μουσικά εδώ στον ωκεανό της μουσικής. Μουσική για κάθε γούστο. Αλλά πολλές φορές, ξέρετε, η μουσική πηξίδα αρέσκεται στο να παίζει με τις μνήμες μας, όσο πίσω και αν πηγαίνουν τα χρόνια. Και ναι, αυτό το αποδείξαμε και στο πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Νομίζω όμως ότι θα συμβεί και με το δεύτερο, το οποίο έχει μέσα εσάνς Βουλγαρίας. Θα πάμε σε Βουλγαρία το 1975 και θα πάμε σε έναν ήχο τον οποίο ακούσαμε το 1994 πάρα πολύ έντονα. Εγώ προσωπικά, με τις λίγες μνήμες που έχω, καθώς είμαι γεννημένος το 85, το 94 δεν ήμουνα και πάρα πολύ μεγάλος, όμως θυμάμαι το βίντεο κλιπς αυτό εδώ. The Emotional Project, Πριτουρίτζε Πλανιτάτα. Το βουνό έπεσε. Μια ηλεκτρονική προσέγγιση σε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της βουλγαρικής παράδοσης. Στη φωνή θα ακούσουμε την σπουδαία βουλγάρα παραδοσιακή τραγουδίστρια Στεύκα Σαμπατίνοβα. Σαμπότινοβα. Η ιστορία. Ένα βουνό καταραίει και παγιδεύει δύο νεαρούς βοσκούς. Ο πρώτος ζητά να σωθεί επειδή τον περιμένει αγαπημένη του. Ο δεύτερος ζητά να σωθεί επειδή τον περιμένει η ηλικιωμένη μητέρα του. Και η όλη συζήτηση γίνεται για το ποιον θα σώσει το βουνό. Και του λέει: «Εσύ φίλε μου πρώτε, μέχρι το καλοκαίρι η αγαπημένη σου θα σε έχει ξεχάσει. Ενώ η μάνα δεν θα σε ξεχάσει μέχρι το τέλος της ζωής της.

Αυτό είναι το Πριτούρι σε Πλανητάτα από τους The Emotion Project. Ένα βουλγάρικο δημοτικό τραγούδι το οποίο το ακούμε σε μια ηλεκτρονική μορφή. Ηλεκτρονικά ηχοτοπία, ωραία. Ένα τραγούδι που το 1994 έπαιζε αρκετά και στην Ελλάδα. Και βλέπω και στα δικά σας μηνύματα πώς ξύπνησαν οι αναμνήσεις από εκείνα τα χρόνια. Κλασικό στοιχείο της βουλγάρικης παράδοσης εδώ, η φύση, εν προκειμένου το βουνό που έπεσε παρασύροντας τους δύο βοσκούς, και συγκεκριμένα η φύση που λαμβάνει και αποκτά βούληση και αποφασίζει ποιος θα ζήσει και ποιος όχι. Ακούει αυτούς τους δύο βοσκούς, ο ένας έχει αφήσει πίσω την αγαπημένη του που τον περιμένει, ο άλλος έχει αφήσει τη μητέρα του και επιλέγει να σώσει αυτόν που έχει αφήσει τη μητέρα του, γιατί θα τον περιμένει μέχρι τον τάφο, ενώ η αγαπημένη μέχρι το καλοκαίρι. Είμαστε πάντα στον NG Radio, είμαστε πάντα στη Μουσική Πηξίδα, μία εκπομπή που δεν γίνεται να υπάρξει και χωρίς τη δική σας συνεισφορά και συμμετοχή. Γι' αυτό υπάρχει ο αριθμός Viber για όλους εσάς. Ένα Viber νομίζω στο κινητό μας το έχουμε όλοι. Γράφετε 698-9860-147. 698-9860-147. Εναλλακτικά, αν θέλετε να μας στείλετε και email, βεβαίως να το κάνετε, γιατί όχι. Είναι το studio παπάκι ngradio.gr. Συνεχίζουμε στη μουσική μας πηξίδα, συνεχίζουμε στη μουσική μας και θα πάμε σε ένα φρέσκο, ολόφρεσκο indie από μια ομάδα μουσικών που αυτοί εδώ τώρα φτιάχνουν τα πάντα μόνοι τους. Είναι self-service αυτή η μπάντα. Το όνομά τους είναι Μουζικάνοι, εμπνευσμένο από την φράση, τη λέξη μάλλον, με την οποία αποκαλούνταν τα παλιά τα χρόνια όλοι όσοι ασχολιόντουσαν με τη μουσική. Τους λέγανε μουζικάντιδες. Και κάπως έτσι προέκυψαν και εδώ οι Μουζικάνοι. Αυτό εδώ μας έρχεται από τον Ιούνιο του 2025. Ο τίτλος «Πες μου εσύ». Η στιγμή που περιμένεις από τον άλλον να ομολογήσει πρώτος αυτό που νιώθεις και εσύ. Πολλές φορές βέβαια περιμένεις για πάντα, αλλά για να δούμε τι γίνεται εδώ.

0: Τελικά το τραγούδι μίλησε για το τέλος μιας σχέσης, με τον αφηγητή να προσπαθεί εδώ να καταλάβει με ποιον τρόπο πρέπει να γράψει τον επίλογο, γιατί δεν ξέρει, και ζητά βοήθεια από τον άλλο τον άνθρωπο. Εδώ ήταν οι Μουζικάνοι, εξαιρετική μπάντα, τα κάνουν όλα μόνοι τους, όπως και πολλές μπάντες θα έλεγα. Εδώ τους ακούσαμε στο Πες μου εσύ. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια εδώ στη Μουσική Πηξίδα? Εδώ το επόμενο τραγούδι, προσέξτε, θα ακούσουμε δύο φωνές, είναι δύο, θα μπορούσες να τους πεις και δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους αυτούς εδώ, αλλά στο ντουέτο έχουν ταιριάξει πάρα πολύ. Από τη μία έχουμε τον Χρήστο Δάντη, από την άλλη έχουμε τον Χρήστο Νινιό, σε ένα ντουέτο που κυκλοφόρησε το 2024 με τίτλο «Αλήθεια και ψέμα».
1: Νιώθω τον κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου και να μου λες πως είναι οι αλήθειες μου τυφλές. Τα πάντα παίρνουνε φωτιά στο πέρασμά μου και ανακυκλώνονται σαν άδικες ψυχές.

0: Δεν είναι ψέμα μια αλήθεια να αρνηθείς.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
8: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

1993 είναι οι τρύπες Γιάννης Αγγελάκας με τις κιθάρες στον μπάσο, τα τύμπανα να δημιουργούν αυτήν την αυξανόμενη ένταση, με τη φωνή του Γιάννη Αγγελάκα από την άλλη να κινείται ανάμεσα στην εξομολόγηση και την έκρηξη. Νομίζω ότι μόνο ο Γιάννης Αγγελάκας, ή αν όχι μόνο, να μην περιορίζουμε, αλλά σίγουρα είναι τόσο κλασικός Γιάννης Αγγελάκας αυτό εδώ το τραγούδι. Είναι από τα τραγούδια που έχουν, λες είναι τραγούδι παύλα υπογραφή. Έχουμε ξεπεράσει τις 8.30. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μόλις ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας και συντονιστήκατε στον Engie Radio, αλλά και το αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στα FM στην Καλαμάτα, το κανάλι 1. Στον ομό Ηλία, στον Vox, στον Πύργο. Ναι, τον Vox, τον Πύργο και στην Κόρινθο, τον Δίωλκο. Θα μάθω και γεωγραφία, την έχω ξεχάσει, παιδιά, από ό,τι φαίνεται. Για να προχωρήσουμε, πώς θα προχωρήσουμε? Θα προχωρήσουμε σίγουρα σε κάτι το οποίο ειδικά εσείς οι λίγο μεγαλύτεροι σε ηλικία που μεγαλώσατε σε μια εποχή που δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα αλλά υπήρχαν σταθερά, αυτή ακριβώς η φράση σας είναι πάρα πολύ γνώριμη. Πάμε περίπου στο 1989 και την Κωνσταντίνα και σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια φωνητικά pop, πώς τα λένε αυτά, πώς είναι ακριβώς η κατηγορία, καταλάβατε πιστεύω, εκείνης της περίοδου. Είναι το «Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι για σένα μονό».

Κάπως έτσι ακούγεται το 1989. Από πού να το πιάσεις και από πού να το αφήσεις. Εμείς το τραγούδι τη νιώσαμε και τη ακούσαμε, την αναμονή, την ερωτική ανυπομονησία, την αλλαγή που προκαλεί ένα τηλεφώνημα. Ακούς τον ήχο του τηλεφώνου και φωτίζεται ο κόσμος σου. Το τηλέφωνο δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο, ειδικά εκείνες τις εποχές. Είναι ο μηχανισμός, είναι ο τρόπος που ενώνει δύο ανθρώπους. Βέβαια στο σήμερα η ιστορία πιθανότατα θα ξεκινούσε από ένα μήνυμα στην οθόνη λίγο πιο παλιά, ένα SMS. Τώρα ένα μήνυμα στο Instagram ή στο WhatsApp ή στο Viber. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Αλλά δεν θα ξεκινήσουμε να συζητάμε για το πώς αλλάξαν οι εποχές. Εδώ στη μουσική πηξίδα νομίζω θα παραμείνουμε λίγο ακόμα στα παλιά και θα πάμε και πιο πίσω. Θα πάμε στο 1980. Και τι θα γίνει εδώ στο 1980, προσέξτε εδώ, θα συναντήσουμε ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια στην ιστορία της pop μουσικής. Και μας έρχεται από τους Σάμπα, ο τίτλος The Winner Take It All, ο νικητής τα παίρνει όλα. Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1980 ως το πρώτο single album Super Trooper των Άμπα. Και πατάω το play να ξεκινήσει να παίζει. Ξεκινάει με το ωραίο το πιάνο εδώ. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και τα έγχορδα σταδιακά και ωραία κιθάρες και τα χαρακτηριστικά φωνητικά των Άμπα, προσέξτε.

το 1980. Αν και αυτό ξεκίνησε να γράφεται περίπου ένα χρόνο νωρίτερα, το 1979, δικαίως η Αγνέθα θεωρεί πως αυτή η ηχογράφηση είναι μία από τις καλύτερες της ζωής της. Από την άλλη τώρα, ο Beyond που έγραψε τους τελικούς στίχους, μέσα σε μία μόλις ώρα τους έγραψε. Το καλό πράγμα δεν αργεί πάντα να γίνει, αλλά κατά δήλωσή του, δεν ξέρω πώς γνωρίζετε τα παραλυπόμενα και την ιστορία, ο ίδιος τους έγραψε έχοντας προηγουμένως πιει λίγο ουίσκι, κάτι που ο ίδιος έχει αναφέρει πολλές φορές ως μια σπάνια περίπτωση όπου η έμπνευση ήρθε αβίαστα. Φαντάζομαι όμως και το αλκοόλ σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κάνει μαγικά. Κάτι υπάρχει που διστάζει να βγει και ξαφνικά ανάβει το φυτίλι και βγαίνει η έμπνευση. Και όλος ο πόνος, η αγωνία, όλα τα συναισθήματα που μπορεί να είναι κρυμμένα μέσα σου ξαφνικά αρχίζουν και αναδύονται. Για να συνεχίσουμε τώρα γρήγορα εδώ στη μουσική πηξίδα. Θα πάμε σε μια νέα χιλιετία και θα πάμε σε νέα φωνή. Θα πάμε στο 2001, όπου μία 20χρονη από τον Bronx ανατρέπει τη μουσική βιομηχανία με ένα πιάνο, αλλά σίγουρα πάρα πολύ ψυχή. Το 2001, 20 ετών, ήταν η Alicia Keys, στην οποία θα πάμε ευθύς αμέσως. Στο τραγούδι Falling. Και ίσως είναι η μόνη γυναίκα που έγραψε μόνη της το τραγούδι εξ ολοκλήρου και έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard τα τελευταία 20 χρόνια.

Την εξαιρετική, μοναδική, υπέροχη αλήθεια Keys στο Falling, σε ηλικία μόλις 20 ετών εδώ. Η οποία Αλίσια Κίς έχει κλασική μουσική παιδεία από μικρή ηλικία, σπούδασε πιάνο και έχει επιρροές τόσο από Σοπέν όσο και από τη Soul, την Gospel και την R&B, και νομίζω ότι όλα αυτά τα ακούσαμε στο Fallin με μια εξαιρετική ερμηνεία που η φωνή της από εκεί που την ακούς με μια ηρεμία ξαφνικά έρχεται μια έκρηξη και ξανά μια ηρεμία. Όπως ανέφερα στους φίλους μου εδώ στο TikTok, λες και αυτή η αλληλουχία περιγράφεται από κάποιο νόμο της φύσης. Κάπως έτσι. Θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, όλα και όλα θα πάμε στο 1968. Σε μια Ελλάδα όπως την θυμόμαστε από τις ελληνικές ταινίες που βλέπουμε κατά καιρού στην τηλεόραση. Απόλυτα κινηματογραφική Ελλάδα, και το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε μας έρχεται από την ταινία «Γοργόνες και Μάγκες» της Φίνος Φιλμ σε σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη. Τη μουσική σε αυτό έχει γράψει ο Μίμης Πλέσσας, τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Εμείς θα ακούσουμε το Δάκι σε ένα τραγούδι υπέροχο, τόσα καλοκαίρια. Η συνειδητοποίηση ότι αυτό που ζητούσες ήταν τελικά πάντα δίπλα σου, στα χείλη αυτού που δεν έχεις δει, στα μάτια του, αλλά εσύ δεν το έχεις καταλάβει.

Ήταν ο Δάκης, τόσα καλοκαίρια από το 1968. Ρομαντική διάθεση σήμερα γράφει στο μήνυμά της στο TikTok εδώ η Ευαγγελία. Δεν είναι ρομαντική η διάθεση γενικότερα. Το point της μουσικής πηξίδας είναι οι αλλαγές, οι απρόβλεπτες, αλλά που με κάποιο τρόπο ταιριάζουν. Γιατί καλό είναι να ακούσουμε και κάτι καινούριο, να θυμηθούμε και να παίξουμε λίγο με τις αναμνήσεις μας, να ξυπνήσουμε τα ξεχασμένα κυκλώματα στον εγκέφαλό μας. Και όλα αυτά στην ώρα που έχουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από τις 8 μέχρι και τις 9 να ακούσουμε μουσική που μπορεί να έχουμε, να ακούσουμε καιρό και να χαλαρώσουμε. Εξάλλου είναι νομίζω από τις καλύτερες ώρες της ημέρας αυτή εδώ, γιατί μαζί γινόμαστε μάρτυρες και της δύσης του ήλιου, η οποία ξέρετε πολλές φορές στη Σαντορίνη τη χειροκροτάνε. Εμείς εδώ τη συνοδεύουμε με ωραία μουσική, όπως θα συνεχίσουμε για τα επόμενα 10 λεπτά που έχουμε μπροστά μας με αυτό εδώ από τη Θεοδοσία Τσάτσου και το 2002. Είναι το τραγούδι «Στη θάλασσα». Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει.

0: Είναι η Θεοδοσία Τσάτσου στη θάλασσα. Εμείς κάναμε τις ωραίες μας εικόνες στο μυαλό.
1: Στη θάλασσα.
0: Αλλά ξυπνήσαμε λίγο απότομα γιατί η ώρα έχει φτάσει 9:05 και αφήνουμε τις θάλασσες για αύριο. Καθώς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Άλλη μια εκπομπή, άλλη μια μουσική πηξίδα έφτασε στο τέλος.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
8: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος.
7: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
10: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
11: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
12: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
11: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
13: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
14: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
13: Θανόπουλο Σέρβις.
14: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
15: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
16: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
15: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
16: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
15: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
16: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
6: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η τυροκομική μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 15 Ιουλίου. Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
18: Η ώρα είναι 9.
19: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
8: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
9: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
8: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
9: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
8: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
6: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
10: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
11: Η ώρα είναι 9:30.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 10.30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγάρια. Με κέρδισες του

όλα μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα μου, άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω

0: Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Station. Η ώρα είναι 11.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
2: Ο NG Radio προτείνει.
3: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση, ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, NG Radio.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες δισκοπολίων. Η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη σε όλους.

Μαζεύουμε τις δυνάμεις μας, τις μουσικές μας αγάπες και να είμαστε και πάλι στον αέρα. Αλλά να είμαστε όλοι, εύχομαι κι εσείς. Διαφορετική Δευτέρα από τις άλλες αυτή εδώ, γιατί ενώ παρακολουθούμε τις παλιές, τις καινούργιες συγγνώμη κυκλοφορίες, ορίστε, να και κάποιες ωραίες αναλαμπές από το παρελθόν.

κοινό ανάμεσα στα δύο κομμάτια με τα οποία ξεκινήσαμε είναι η χρονιά. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70, τότε γίνονται αυτά τα θαύματα. Judas Priest για την έναρξη Focus. Αυτό που ακούμε τώρα.

Καλοκαίρι κυκλοφορεί αυτό το The Best of Focus. Hocus, Hocus Pocus και το The Red Sky at Night που μόλις ακούσαμε να είναι ένα από τα κομμάτια που βρίσκονται μέσα σε αυτό το Best. Που επίσης υπάρχει και σε άλλη συλλογή πίσω στο 1975 όταν είχε κυκλοφορήσει ακόμα μια συλλογή από τους Ολλανδούς Focus. Ενώ το Πρελούδιο και το Tyrant είναι από το δεύτερο δίσκο των Judas Priest με τον οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή μας. Η οποία εκπομπή σας περιμένει και σας υποδέχεται μέσω Viber στο 698-98-60-147, στο email του σταθμού studio@angieradio.gr, στο live chat που έχουμε, στο live που κάνουμε στο TikTok, στο κανάλι του Angie Radio. Καλώς συντονιστήκατε, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα σε όλους και πάμε τώρα με τον τελευταίο δίσκο, τον Deep Purple. Ο οποίος λέγεται Splat και έχει και ένα θαυμαστικό, ο οποίος είναι ο 24ος τους δίσκος.

Το Splat λοιπόν είναι το τελευταίο άλμπουμ των Deep Purple που ήδη το περιγράφουν ως το πιο βαρύ άλμπουμ τους εδώ και πολλά χρόνια, και μέσα έχει hard rock στοιχεία, έχει progressive, έχει metal, έχει και blues στοιχεία. Τα έχει όλα, είναι ένα πολύ δυναμικό καινούριο άλμπουμ το οποίο το παρακολουθούμε εδώ και αρκετές μέρες από τότε που έχει κυκλοφορήσει και το ακούμε. Και το κομμάτι The Beating of Wings είναι ένα από τα χαρακτηριστικά πολύ μελωδικά στιγμιότυπα αυτής της δουλειάς. Λοιπόν, έχω ακόμα μία κυκλοφορία η οποία είναι καινούρια, από την άποψη όμως ότι είναι συλλογή, και έχουμε έρθει πάρα πολλές φορές στο Psychedelic Selection που είναι Hogwind, με είτε demo ηχογραφήσεις, είτε live ηχογραφήσεις, είτε μιξαρισμένες κλασικές ηχογραφήσεις, και λέω αυτή τη φορά να πάμε σε ένα πάρα πολύ κλασικό κομμάτι των Hogwind, που είναι αυτό το Harry on Sundown. Λοιπόν, από την πολύ ωραία αυτή συλλογή με τα 15 κομμάτια τους που έχουμε τιμήσει αρκετά εμείς εδώ στον αέρα της εκπομπής.

αυτή είναι καινούρια ηχογράφηση, καινούρια παίξηματα. Δεν το έχουμε ακούσει έτσι το Harry on Sundown. Είναι φωτιά.

Πολύ απολαυστική αυτή, πολύ γεμάτη αυτή η εκτέλεση στο κομμάτι, το οποίο στην κανονική του, στην πρώτη του εκτέλεση, νομίζω το 71, αν θυμάμαι καλά, είναι έτσι πολύ πιο ανάλαφρο και ακουστικά όργανα μέσα, ένα πολύ χαρούμενο τελείως σίξτις κομμάτι στον ήχο του, και εδώ το απογειώνουν κανονικά, δηλαδή το κομμάτι παίρνει φοβερή απογείωση και φαντάζομαι ότι στα live τους κάπως έτσι το παίζουν, από ότι όπως ήταν αρχικά δισκογραφημένο. Λοιπόν, Psychedelic Selection, ξαναλέω, ο δίσκος ο καινούριος, με τις συλλογές, με τις με τα επαναπαιξήματα των κομματιών των κλασικών, ή με live εκτελέσεις ή με demo ηχογραφήσεις που μάλιστα ποτέ δεν έχουν ξαναβγεί. Αυτό κι αν έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Θερμούς χαιρετισμούς και ζεστούς χαιρετισμούς στους φίλους ακροατές από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που είστε συντονισμένοι. Παναγιώτη, καλησπέρα από τη Λιβαδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και για την που μου γράφεις εδώ, για την εμπειρία σου στα live που πήγες το Σαββατοκύριακο και την Παρασκευή βασικά, με τους Halloween στο Release Athens, που ήταν φανταστική πραγματικά, καταπληκτική, και θα τα πω όταν θα βάλω για ένα κομματάκι Halloween σήμερα. Καλησπέρα Σωτήρη, Χρυσόστομε, Κωνσταντίνε, Ευγένιε, Γιώργος, Νικόλα μου, Διονυσία, Κρίς, Μπιλ. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Dutch. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Νίκο, τη Γεωργία μας και όλο τον καλό τον κόσμο και το Σοφοκλή. Πάμε σε μια περίπτωση συγκροτήματος με έναν και μοναδικό δίσκο πίσω στο 1971. Ήτανε η Spring, άνοιξε δηλαδή. Ήτανε η Spring, οι οποίοι ήτανε Βρετανοί, οι οποίοι έχουν το εξής ωραίο. Το άλμπουμ αυτό χαρακτηρίζεται από την συχνή χρήση μέλωτρων, έτσι. Τρία από τα μέλη της μπάντας αναγράφονται στα credits ότι παίζουν μέλωτρων. Επίσης, όλοι αναφέρονται ως οι συντελεστές όλων των κομματιών, οι συνθέτες βασικά όλων των κομματιών. Ένας και μοναδικός δίσκος με τίτλο το όνομά τους, και μετά κάποια στιγμή ξανακυκλοφόρησε και ένα υλικό που είχε ηχογραφηθεί αλλά ποτέ δεν είχε κυκλοφορήσει, γιατί σκοπεύαν να βγάλουν και δεύτερο δίσκο, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Ship Wrecked Soldier.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Έλεγε κανείς ότι ο δίσκος είναι concept, αν και δεν είναι εμφανές ούτε καταγράφεται κάπου έτσι επίσημα. Και μάλιστα στο εξώφυλλο του δίσκου Spring, τον Spring, είναι ο ξαπλωμένος, μάλλον πυροβολημένος στρατιώτης μετά, με την κόκκινη άσπρη του στολή και το καπέλο το μαύρο. Λοιπόν, πίσω στο 1971 και το πολύ ωραίο marching που έχει το κομμάτι Shipwrecked Soldier, και το ένα κομμάτι βασικά διαδέχεται το άλλο. Αυτά. Δεν θέλω να φύγω έτσι από τα παλιά. Έχω ακόμα μία αρκετά πίσω στο χρόνο πρόταση από το 1970 για την ακρίβεια. Ακού εδώ ριφ, φίλε Μπιλ. Πέντε νότες, αλλά τι νότες. Λοιπόν, οι Doors είναι αυτοί. Land Ho!

άνδρας ο οποίος πλέει στις θάλασσες και είναι φαλαινοθύρας και έχει τρία πλοία και 16 άνδρες και πηγαίνει σε άγνωστα λιμάνια.

If I get back home and I feel all right, you know, baby, I'm gonna love you right. Σκέφτεται ενώ είναι στο πλοίο και καθώς βλέπουμε από μακριά την ξηρά, φωνάζει Hey Land Ho! Απίθανη Doors, φοβερό ριφ, φοβερό κομμάτι σε έναν δίσκο ο οποίος προκύπτει μετά από έντονες καταστάσεις που έχει ζήσει το συγκρότημα, καθώς, να το βάλουμε έτσι και χρονολογικά, είναι εκείνη η περίοδος που ο Jim Morrison έρχεται πάρα πολύ συχνά μεθυσμένος στο στούντιο ή στις συναυλίες είναι μεθυσμένος και δημιουργεί έτσι εντάσεις επί σκηνής. Είναι η περίοδος εκείνη που έχει κατηγορηθεί για άσεμνη συμπεριφορά επί σκηνής και γι' αυτό το λόγο αναγκαστήκαν να ακυρώσουν πάρα πολλές συναυλίες εκείνη την περίοδο και μπαίνουν στο στούντιο να χορογραφήσουν τον δίσκο Morrison Hotel. Τα έχουμε ξαναπεί νομίζω. Τα έχουμε ξαναπεί ότι ήταν έξω από ένα ξενοδοχείο που πράγματι λεγόταν Morrison και που δεν τους αφήνανε να κάνουν φωτογράφηση επίσημα έξω από το ξενοδοχείο και τρέξανε γρήγορα, στηθήκανε μάλλον έτσι σαν να είναι υποτίθεται άνετοι, βγήκε η φωτογραφία και φύγανε τρέχοντας. Φοβερά πράγματα και αυτός είναι εξώφυλλο δίσκου τώρα το οποίο το έχουν εκατομμύρια εκατομμυρίων ανθρώπων στο σπίτι τους. Αυτά με τις ωραίες ιστορίες και με τις ωραίες μουσικές πάνω απ' όλα που μας χαρίσανε όλοι αυτοί τεράστιοι μουσικοί.

Gabriel, Why Do You Hunt Me So? 1987, δίσκος Dance Macabre.

ωραία πράγματα εκεί από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Έχει αυτή την γκώθικη αισθητική, αυτή την, ναι, την, και στο στίχο και στον ήχο. Εδώ είναι και πιο έτσι ποπανάλαφρο, αλλά έχει αυτό το gothic στοιχείο από πίσω. Ο μυστηριώδης και πάρα πολύ δημιουργικός και ιδιαίτερος Paul Roland. Λοιπόν, καλό στο φίλο μου τον Bill. Καλησπέρα Sly από τη Θεσσαλονίκη. Σαλούγκα που λες. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Λορέντζο επίσης από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Kim, διακορευτή. Καλό στον Von Dutch. Και όλα τα καλά παιδιά από το live του TikTok. Καλησπέρα Γεωργία μου, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Και η συνέχεια στους Red Sand. Red Sand από... από τη Βρετανία είναι αυτή νομίζω, όχι νομίζω, από τη Βρετανία, τους οποίους έχουμε ξαναπαρακολουθήσει και ξαναακούσει. The Sound of Silence, δίσκος του 2026. Με, όπως έλεγαν, θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, ξεκάθαρες και δηλωμένες τις αγάπες τους ως προς τον Andrew Latimer και τον David Gilmour και τον Steven Rothery και τον Albert Collins, όλες αυτές οι κιθαριστικές επιρροές πάνω στους Red Sand. Ο δίσκος λοιπόν The Sound of Silence που κυκλοφορεί το 2026 έχει να μας δώσει πολύ ωραία κομμάτια. Ένα από αυτά είναι το Puzzle.

Καναδί είναι η Red Sand. Να το διορθώσω. Και ακούστε τώρα ένα αριστούργημα ηλεκτρονικής μουσικής που μόλις ήρθε.

κιθαρίστας κατά βάθη αλλά και κατά βάθος αλλά και πολυοργανίστας. Ακούμε τον Γάλλο Χάρι Μπερτορά. Το κομμάτι λέγεται Darker Than Words και είναι καινούργια κυκλοφορία και γι' αυτό έπεσα και πάνω του. Πάρα πολύ ωραία η μουσική του, πάρα πολύ ωραία η παραγωγή του. Όλα είναι one man show, έτσι. Είναι δική του η παραγωγή, ηχογραφήσεις, τα παίξηματα. Και είναι άλλες δύο δουλειές που έχει βγάλει ολοκληρωμένες. Εδώ αυτό ήταν single του 2026. Δουλειές λοιπόν που έχουν κυκλοφορήσει από τον συγκεκριμένο είναι το άλμπουμ του 2009 με τίτλο Sins και του 2012 με τίτλο Two Faces. Αλλά στο ενδιάμεσο έχει κυκλοφορήσει EPs, έχει κυκλοφορήσει single, πολύ ενδιαφέρον, έχει πολύ λεπτά έτσι χρώματα, ταξιδιάρικη η μουσική του, μου άρεσε πάρα πολύ και είπα να τον ακούσουμε και να τον μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, και καθώς σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, για να έρθω στην περίπτωση του Ουκρανού μουσικού με την όνομα Project Carfagen, που τον έχουμε ακούσει αρκετές φορές εδώ από την εκπομπή. Λοιπόν, πάω στον δίσκο του Dragon Island Instrumental Symphonic Arc Rock Suite. Μια σουίτα λοιπόν συμφωνικού art rock με τίτλο Dragon Island. Τώρα εμείς θα πάμε και θα ακούσουμε το φινάλε του δίσκου. Α, τώρα να τα ακούσουμε. Ας τα ακούσουμε τώρα.

Λοιπόν, το να μπει στη διαδικασία να ακούσεις έναν δίσκο ή να πάρεις έναν δίσκο μπορεί να λειτουργήσει και ακούγοντας το τελευταίο κομμάτι του δίσκου, γιατί αυτός ο επίλογος με το Dragon Island Finale σου περιέγραψε, σου είπε όλη την ιστορία που έχουν αφηγηθεί στον υπόλοιπο δίσκο. Έτσι δεν είναι? Είναι ένα φανταστικό κλείσιμο δουλειάς που είναι διάρκειας 49 λεπτών και 35 δεύτερων και είναι στην κυριολεξία ένας σαφέστατος επίλογος με όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν ακουστεί μέσα στο δίσκο. Πάρα πολύ πετυχημένο το κλείσιμο για κλείσιμο δίσκου, δηλαδή αμέσως σε βάζει στην ατμόσφαιρα και σου κινεί και το ενδιαφέρον να ακούσεις. Βέβαια, εμείς έχουμε ακούσει όντως από αυτή τη δουλειά και άλλα πράγματα, αλλά το φινάλι νομίζω ήταν όλα τα λεφτά και μια πολύ καλή αφορμή για να μπούμε στη διαδικασία να ακούσουμε ξανά από αυτό το δίσκο. Τελευταίο τραγούδι για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Το τελευταίο τραγούδι έρχεται από τον τελευταίο δίσκο των Βρετανών, The Hanging Stars, που έχω και πάρα πολύ καιρό να τους παρουσιάσω εδώ στην εκπομπή. Ο δίσκος τους λέγεται Just a Day. Νομίζω τους παρακολουθώ από την πρώτη τους δουλειά, όχι εντάξει, από την τρίτη τους δουλειά, από το 2020 μέχρι τώρα. Έναν προς έναν τους δίσκους που κυκλοφορούσαν οι Βρετανοί αυτοί, που έχουν πολλά στοιχεία Αμερικάνα μέσα, δηλαδή προς μεγάλη μου έκπληξη συνειδητοποίησα ότι είναι Βρετανοί και όχι Αμερικανοί. Ωραίοι είναι, έχουν αυτό το vintage ήχο, το νοσταλγικό, των 60s, 70s. Το κομμάτι λέγεται Run, Run, Run και με αυτό κλείνουμε, όχι τρέχοντας, ήσυχα, το πρώτο μέρος της εκπομπής μας.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Σε τι κόσμο μπήκαμε τώρα? Τι μαγικός κόσμος είναι αυτός της μουσικής, των παιχνιδιών, των video games ή των RPG games, σαν αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα, για να μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο μάγος είναι ο Matt Wellman, ο οποίος είναι Αμερικανός, και εδώ είναι η original, το original score, το original soundtrack ουσιαστικά για το Diablo, το RPG game, role play game, όπως το είχε συνθέσει στις αρχές της δεκαετίας του 2000, και υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία συλλογή που λέγεται The Music of Diablo 1996-2011, και εκεί μέσα υπάρχει μια απίστευτη συλλογή από αυτήν τη σειρά παιχνιδιών, από τη μουσική αυτής της σειράς. Diablo, ναι, το Diablo, αγαπητέ τάκη, ακριβώς. Matt Wellman λοιπόν, και το κομμάτι ήταν το Tristram, έτσι λέγεται, και φανταστικό παίξιμο. Ο ίδιος είναι κιθαρίστας, είναι τεχνικός ήχου, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το sound, με τα sound effect και με το ντύσιμο, δηλαδή τον εφέ σε παιχνίδια και τα λοιπά, και αυτή ήταν και η δική του σύνθεση, μία από τις δικές του δηλαδή συνθέσεις. Έτσι ατμοσφαιρικά και όμορφα μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος? Έχω μαζέψει πολλά και διάφορα και νομίζω θα τα ευχαριστηθούμε όλα. Και μερικά δικά σας και όλες που έχετε προτείνει. Συνεχίζετε να στέλνετε μέσω Viber στο 698-98-60-147. Να στέλνετε με email στο studio@papakiangiradio.gr. Καλησπερίζω τους φίλους ακροατές από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Αιγαίο Live 95,8 στη Σύρο, Samos Radio Cafe 102,4, Ενπλό 89,2 στον νομό Θεσπρωτείας, Καστελόριζο 104,3, Σύριος 95,8 στον νομό Βιωτίας, Vox 103,3 στον νομό Ηλίας και κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα. Η επόμενη παρέα είναι η Assemble Head in Sunburst Sound, από τη δουλειά τους του 2009 με τίτλο When Sweet Sleep Returned. Πάμε σε ακόμα μια έτσι ψυχεδελική και μελωδική κατάσταση.

Τα παιδιά είναι από την Καλιφόρνια, νομίζω ακούγεται από τα πρώτα 5 δεύτερα αυτός ο ήχος. Τι ωραίος ο ρόλος του βιολιού μέσα στο κομμάτι, τι ωραία τα βάθια, όλο αυτό το χαρακτηριστικό άκουσμα από ένα συγκρότημα που αγαπήθηκε πολύ. Ξεκίνησε το 2005, έβγαλε 4 άλμπουμ, το 2012 έβγαλε το τελευταίο του δίσκο. Αγαπήθηκε πολύ στους λάτρεις αυτού του ήχου. Λοιπόν, πολλές οι αναφορές στο παρελθόν σίγουρα, και το By the Rippling Green, έτσι λέγεται το κομμάτι, από αυτό τον πρώτο τελευταίο τους δίσκο, When Sweet Sleep Returned. Αυτά από την Καλιφόρνια, αυτά από τη δουλειά αυτή, τον Assemble Head in Sunburst Sound. Για να

Ήρθα τώρα σε έναν Βρετανό μουσικό. Εκτός του ότι είναι ένας πάρα πολύ ωραίος, πολύ καλός μουσικός, πολύ ωραίος κιμπορτίστας, συνθέτης, τυχαίνει να είναι ο γιος, ο πρώτος γιος του θρυλικού Rick Wakeman, του κιμπορτίστα δηλαδή των Yes, του ανθρώπου αυτού που έχει παίξει πάρα πολύ γνωστούς και σημαντικούς δίσκους της rock and roll σκηνής, ένας απίθανος παίχτης με πολύ ωραίες ιδέες, με πολύ ωραίο ήχο στα σύνθια του, φαντασία, ωραία groove, ωραίες δηλαδή για τους λάτρες τους Yes καταλαβαίνετε ακριβώς περί τίνους πρόκειται, Rick Wakeman. Το θέμα είναι ότι εδώ πραγματικά ταιριάζει το μήλο κατά τη μιλιά θα πέσει, καθώς ο πρώτος του γιος ακολουθεί ακριβώς τα χνάρια του πατέρα και μάλιστα την περίοδο 2009-11 ήταν ο αντικαταστάτης του στους Yes. Δηλαδή έρχεται ο Oliver Wakeman να αντικαταστήσει τον πατέρα του για αυτά τα 2 χρόνια στο συγκρότημα που έκτισε ουσιαστικά από ένα σημείο και μετά, χαρακτήρισε να το πω καλύτερα, ο Rick Wakeman με το παίξιμό του. The Oliver Wakeman Band λοιπόν, εκεί θα πάμε τώρα να τον ακούσουμε στον δίσκο Coming to Town που είναι live αυτό το άλμπουμ και κυκλοφόρησε το 9. Πάμε να ακούσουμε το Mother's Ruin, The Oliver Wakeman Band, δικές του συνθέσεις, πάμε.

Και τεράστιο χειροκρότημα στον Paul Manzi, το τραγουδιστή των The Oliver Wakeman Band, που πραγματικά είναι ένας καταπληκτικός frontman, πολύ πολύ σημαντική, σπουδαία. Δεν ξέρω πόσο το συνειδητοποιούμε, πόσο συχνά συνειδητοποιούμε, πόσο απελπιστικά σημαντικό ρόλο παίζει η φωνή του συγκροτήματος. Όχι οπωσδήποτε να έχει καλή φωνή, που υποτίθεται ότι πρέπει να έχει μια σωστή καλή φωνή, αλλά η ψυχή, είναι η φωνή, είναι αυτός ο οποίος πραγματικά αντιπροσωπεύει το συγκρότημα, δίνοντας με τη φωνή του την αμεσότητα, την απεύθυνση σε όλο τον κόσμο, κακά τα ψέματα. Πανάξιος frontman, πάρα πολύ δυνατός και πολύ ωραία φωνή, και πολύ ωραίο το κομμάτι Mother's Ruin από τον Oliver Wakeman και το συγκρότημά του. Live όλα αυτά πίσω στο 2009. Το live είναι του 2008. Λοιπόν, για να αλλάξουμε λίγο ήχο και να πάω σε ένα ωραίο τραγούδι που αλλάζω εντελώς ήχο, αλλά θα ξαναλλάξω πάλι, από την Αμερική, Snakes, Rock and Roll Band, City of Baltimore και Desert Blues. Για πάμε για τον φίλο μου τον Chris.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Όταν δύο κομμάτια είναι σαν να είναι αδερφάκια, δηλαδή πώς ήρθε και δε σε αυτό το Long Time Here των The Walkabouts με το Thinking of You των Snakes, το κάτι άλλο. The Walkabouts, Seattle, New West Motel ο δίσκος, μιλάμε για 1993 και για την φωνάρα της Κάρλα Τόργκεσον εδώ. Το καταπληκτικό, τι ωραίες ενορχιστρώσεις εντωμεταξύ, δηλαδή αυτό το μαντολινάκι με το πιάνο, με το Hammond και η κιθάρα του Chris Eggman, δηλαδή όλα ένα αριστούργημα, ένας φοβερός δίσκος από τα 90s και το Long Time Here. Ενώ οι Snakes, άλλη φοβερή και πολύ ωραία περίπτωση, από το 18 και το No More Songs About Wildflowers. Αυτός είναι ο δίσκος. Πολύ ωραίοι Snakes, τους κρατάμε για να ξανακούσουμε πολύ σύντομα. Λοιπόν, λέω να σας πάω στο συγκρότημα των Seven Horse, οι οποίοι είναι ένα blues. Πώς να τους πεις τώρα αυτούς, έχουν μέσα punk στοιχεία, νομίζω ότι τους έχουμε ξανακούσει εδώ. Συγκρότημα τέλος πάντων, και Αμερικανοί είναι, και τον δίσκο Let the Seven Horse Run 2011. Το κομμάτι είναι το Good Night Sweet Dream.

Λοιπόν, τελικός, πολύ, πολύ χαρακτηριστικός, πολύ καυτός, R.L. Burnside. First Recordings, είναι από αυτούς που, τους χτίστες που λέω εγώ, από το 26, το 1926 μάλλον, γεννήθηκε, οπότε παίρνει γραμμή από τους κλασικούς κιθαρίστες, μπλουζίστες του Mississippi, γιατί εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε ο R.L. Burnside, με τελείως, με μοναδικό, unique, αυθεντικό παίξιμο στο κιθαριστικό. Έχει αναπτύξει το δικό του τρόπο και στυλ, και αυτά τα first recordings είναι και τα πιο πολύτιμα, τα πιο έτσι αγνά. Λοιπόν, αυτά με τα blues, ή όχι ακριβώς αυτά. Πάμε και ακόμα μία περίπτωση, σύγχρονη όμως, ψυχεδελομπλούζ εδώ, από τους Mount Hash, οι οποίοι είναι ψυχεδελικό, όπως είπα, συγκρότημα με φας κιθάρες και τα λοιπά. Εδώ θα σας πάω στο άλμπουμ τους, στο EP μάλλον, Mount Hash του 2020. Για πάμε και σε αυτούς.

με ωραίες μουσικές ιδέες, ωραία ατμόσφαιρα η Mount Hash, και χωρίς δηλαδή πολλούς έτσι εντυπωσιασμούς και τα λοιπά, αλλά ουσιαστική, ωραίο το κομμάτι Fuenf, αν το προφέρω σωστά, από τους Mount Hash, οι οποίοι είναι Γερμανοί. Και από τους Γερμανούς πάω στους Φινλανδούς για πολλωστή φορά. Δίσκος A Tale του 2026, On Schengen Ensemble, που το έχουμε εξαντλήσει το άλμπουμ, παιδιά. Δηλαδή έχουμε αφήσει άντε άλλο ένα, αυτό που θα ακούσουμε σήμερα, και ακόμα ένα, για να πούμε ότι το έχουμε ακούσει στον αέρα όλο το καινούριο του στο δίσκο, που είναι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, το The First Casualty, The First Casualty, από τον ωραιότατο, ατμοσφαιρικότατο, ιδιαίτερο δίσκο των Φινλανδών.

πολύ εύστοχα σχόλιά σας. Ναι, έχει πολύ έτσι δώσει και ατμόσφαιρα ενιωμορικό, δύση και τα λοιπά. Ωραίοι η Onsengen Ensemble και το The First Casualty. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και θα κλείσω με Halloween, έτσι για το καλό και για όσους πήγατε και τους είδατε, πήγαμε και τους είδαμε, μας το αφιερώνω για να θυμηθούμε έτσι πόσο ωραία περάσαμε την Παρασκευή στην Πλατεία Νερού. Καταπληκτική, παίξαν 2 ώρες και 20 λεπτά, γεμάτο πρόγραμμα από τους Ιερόλικους και οι τύποι παίζουν power metal και δεν είναι μικρή ηλικία και είναι τόσο, η ενέργειά τους είναι τόσο στο peak να είναι καλά και παίξαν τόσο γεμάτο πρόγραμμα, δηλαδή κανείς δεν έφυγε ανικανοποίητος πραγματικά. Ήταν ένα καταπληκτικό πάρτι χαράς, τραγουδιού, δυναμικής, με πάρα πολύ ωραία μηνύματα και νοήματα όπως συνήθως κάνουν οι Halloween στα κομμάτια τους. Το τραγούδι λοιπόν που ακούσαμε, ένα από τα τραγούδια που ακούσαμε ήταν το Universe, που έρχεται από τον τελευταίο τους δίσκο του 2025 και πολύ καλά κάνανε κατά τη γνώμη μου και παίξανε από τον τελευταίο τους δίσκο. Το κομμάτι Universe, Gravity for Hearts, βαρύτητα για τις καρδιές. Σύμπαν, δημιουργός των άστρων, κάθε χτύπος καρδιάς σε ουράνια αγάπη, το φως μας λάμπει για πάντα. Σύμπαν, δημιουργός των άστρων. Φανταστική στίχη, πολύ ωραίο μήνυμα ελπίδας. Κάθε αχτίδα φωτός, λέει, μια νεογέννητη ζωή που έχει σημασία. That matters. Bringing promises, φέροντας υποσχέσεις με κάθε νέα αυγή στο νέο, στο μέλλον, παρελθόν, για πάντα. In the future, past, forever. Τίποτα δεν έχει, τίποτα δεν του λείπει μάλλον του κομματιού Universe. Ωραία φωνητικά, λυρισμός, νόημα, δυναμισμός και δύναμη που χαρακτηρίζει τους Halloween. Λοιπόν, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Αύριο με το καλό στις 11 και πάλι μαζί. Φιλιά πολλά σε όλους σας. Ευχαριστώ για το παρόν σας και σήμερα εδώ στην εκπομπή.

ώρα είναι μία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.